is almost gone. You're a fast runner, baby, but my pace is pretty.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
2: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι
2: μόνος.
3: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
5: Κόσμος 93,6.

Μου λέει η Παναγιώτα Χρονοπούλου ότι αυτό το τραγούδι λέει έχει γίνει viral στο TikTok. Λίγο το διακομωδούν εκεί το turn around, κάνουν διάφορα βιντεάκια που γύρναν προς τα πίσω. Βέβαια για μας τους μεγαλύτερους της δεκαετίας του 80 αυτό ήταν το soundtrack κάθε ερωτικής απογοήτευσης που είχαμε τότε. Ιδίως εκεί που λέει Once upon a time I was falling in love but now I'm falling apart. Τραγουδιότανε, το τραγουδούσαμε δυνατά και δώστε τα δάκρυα. Bonnie Tyler για το ξεκίνημα, τι άλλο, μάθαμε χθες ότι έφυγε από τη ζωή, ήταν άρρωστη βέβαια. Το είχαμε ξαναπεί από αυτό εδώ το δίωρο, βρισκόταν στην Πορτογαλία, σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία, νοσηλευόταν, είχε μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της, είχε πέσει σε κόμμα, μετά είχε βγει από το κόμμα, αλλά παρέμενε κρίσιμη η κατάστασή της. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή χθες και γι' αυτό ξεκινήσαμε με Bonnie Tyler σήμερα. Καλημέρα, είναι 11 λεπτά μετά τις 6, είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Μαζί και σήμερα Παρασκευή μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές η Λιάνα Μαστάθη και όπως ακούσατε η Παναγιώτα Χρονοπούλου βρίσκεται και σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Δεν είναι Tuesday afternoon, είναι Friday morning και πάμε να δούμε τι ακριβώς μας έχει ξημερώσει. Έχει ήδη ξημερώσει 9 λεπτά μετά τις 6 η Ανατολή, η Δύση είναι 51 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα γιορτάζει η Αμαλία, πείτε της χρόνια πολλά. Αν σας ενδιαφέρει, σήμερα είναι η μέρα πινακολάντα στο Πουερτορίκο, στην Αμερική. Πάμε να δούμε όμως λίγο το καιρό. Είχαμε τις βροχές μας χθες, το Μπουρίνι στην Αθήνα. Με κοιτάει η Παναγιώτα, ήταν έντονο, ναι, ήταν αρκετά έντονο, αλλά πολύ σύντομο. Σήμερα λοιπόν είναι καλύτερα λίγο τα πράγματα, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, τοπικές νεφώσεις κυρίως Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και στο κεντρικό Αιγαίο, θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 29 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 34 βαθμούς, στη Θεσσαλία μέχρι 35, στην Ήπειρο μέχρι 32, στην Πελοπόννησο μέχρι 33 βαθμούς και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 33 βαθμούς. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις το πρωί, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 23 μέχρι 34 βαθμούς. Κάπως παρόμοια τα πράγματα και στην Αττική. Μπορεί να έχουμε, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα βροχών το απόγευμα, αλλά η θερμοκρασία θα είναι σε ανεκτά επίπεδα, δηλαδή θα φτάσει μέχρι τους 33-34 βαθμούς και την υπόλοιπη μέρα θα έχουμε κυρίως ηλιοφάνεια. Ηλιοφάνεια θα έχουμε σίγουρα αύριο, τουλάχιστον σύμφωνα με τις προβλέψεις, ποτέ μιλες ποτέ. Αύριο θερμοκρασία μέχρι 35 βαθμούς, Σαββατοκύριακο, τα λέγαμε για χθες, θα ανέβει μέχρι 37-38 βαθμούς και από ό,τι φαίνεται δεν θα βρέξει καθόλου, θα έχουμε ηλιοφάνεια και το Σαββατοκύριακο. Από το ημερολόγιο της ημέρας να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα μουσικά τα δικά μας. Σαν σήμερα το 1976 στο νούμερο 1 στην Αμερική πάει ένα τραγούδι, One Hit Wonder θα το έλεγα το συγκρότημα, δεν κατάφερε να ξανακάνει μεγάλη επιτυχία, λέγονται Starland Vocal Band, είχαν πάει σε ένα εστιατόριο στην Ουάσιγκτον, είχαν happy hour εκείνη την ώρα στο εστιατόριο αυτό και είχαν διάφορα πιάτα που τα ονόμαζαν Afternoon Delight και έτσι εμπνευστήκαν και γράψαν αυτό το τραγούδι που σαν σήμερα πήγε στο νούμερο 1 στην Αμερική και είχε τεράστια επιτυχία τότε.

0: Ούτε κόσμος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψει να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Αυτός είναι ο Λούκα Καρμπόνι, από τους πιο δημοφιλείς Ιταλούς τραγουδιστές. Το Mare Mare που είχε κυκλοφορήσει στα μέσα της δεκαετίας του 90, 95, 96, κάπου εκεί, είχε γίνει επιτυχία στη χώρα μας. Είχε ενθουσιαστεί ο Καρμπόνι, είχαμε ενθουσιαστεί και εμείς μαζί του. Είχε έρθει και μάλιστα 2-3 φορές για πρόμο, για να προωθήσει το άλμπουμ που είχε βγάλει τότε. Mare Mare Mare λοιπόν, θάλασσα, θάλασσα, θάλασσα. Νομίζω ότι αυτό σημαίνει, έτσι δεν κάνω λάθος. Πήγαμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, είναι 35 λεπτά μετά τις 6, είναι Παρασκευή. Μήπως η διάθεση είναι λίγο κάπως καλύτερη από ό,τι τις προηγούμενες μέρες. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο στη διάθεσή σας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή. Από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα κυκλοφόρησε ένα τραγούδι το 1967 που έγινε τεράστια επιτυχία στην Αμερική. Δεν ξέρω για τον υπόλοιπο κόσμο, κρατώ τις επιφυλάξεις μου στην Αμερική. Όμως έφτασε στο νούμερο 1 και μάλιστα ξεπέρασε τεράστια ονόματα της εποχής. Δηλαδή έριξε από το νούμερο 1 το All You Need Is Love των Beatles. Το τραγούδι λέγεται Ode to Bill Joe. Είναι ένα τραγούδι που αφηγείται την ιστορία ενός φανταστικού νέου, του Billy Joe McAllister, ο οποίος έπεσε από τη γέφυρα Ταλαχάτσι. Είναι μια οικογένεια που συζητάει στο τραπέζι, έτσι αφηγείται το τραγούδι, και λένε για την ιστορία του Billy Joe McAllister και τι ήταν αυτό άραγε που τον οδήγησε να πέσει από τη γέφυρα. Μάλιστα έγινε και ταινία, γιατί θεωρείται το μυστήριο, προσπαθούσαν έτσι να αποκρυπτογραφήσουν το τραγούδι και τι εννοούσε και τι ακριβώς είχε συμβεί. Έγινε και ταινία το 1976. Το ερμήνευε λοιπόν η Bobby Gentry. Η Bobby Gentry ήταν μια κοπέλα η οποία έχει μεγαλώσει σε μια φτωχή φάρμα στο Μισισιπί, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με μια κιθάρα. Μόνη της ξαφνικά εμφανίστηκε, είπε αυτό το τραγούδι και είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία. Έκανε και άλλα τραγούδια επιτυχίες. Και το 1981, σε ηλικία μόλις 39 ετών, έκανε την τελευταία δημόσια εμφάνισή της στα Academy of Country Music Award. Έκτοτε αποσύρθηκε, δεν έχει κανείς πληροφορίες για το τι έχει κάνει. Αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή, δεν έδωσε ποτέ ξανά συνεντεύξεις, δεν κυκλοφόρησε νέα μουσική, δεν έκανε καμία εμφάνιση. Βέβαια, υπάρχουν δημοσιογραφικές έρευνες που την ψάχνουν τα τελευταία χρόνια και λέγεται ότι ζει σε μια ήρεμη ζωή, σε μια κοινότητα στο Memphis του Tennessee. Το τραγούδι λοιπόν που θα ακούσουμε είναι αυτό εδώ, το Ode to Billy Joe, που έριξε από το νούμερο 1 το All You Need Is Love.

μερικά έτσι από το ημερολόγιο της ημέρας, πράγματα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1900 το σήμα της His Master's Voice κατοχυρώνεται από τη δισκογραφική εταιρεία Victor Recording Company, μετέπειτα έγινε RCA Victor. Ξέρετε, είναι αυτό το σήμα που απεικονίζει ένα μικρό σκύλο να κοιτάζει με απορία μέσα στο χωνί ενός γραμμοφόνου και είναι βέβαια ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και ιστορικά λογότυπα στον κόσμο της μουσικής αλλά και της διαφήμισης. Σαν σήμερα στην Ελλάδα καταγράψαμε τη μεγαλύτερη θερμοκρασία, ήταν το 1977 που τα θερμόμετρα των μετεωρολογικών σταθμών στην Ελευσίνα και το Τατόι καταγράφουν θερμοκρασία 48 βαθμών Κελσίου. Είδατε, παλιότερα ήταν η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα, εξακολουθούν να είναι. Ήταν και η υψηλότερη επίσημα καταγεγραμμένη θερμοκρασία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο μέχρι το 2021, που στη Σικελία το θερμόμετρο χτύπησε τους 48,8 βαθμούς, 48,8 βαθμούς Σικελία. 1985 η Coca-Cola ανακοινώνει ότι επαναφέρει την κλασική γεύση που είχε το αναψυκτικό επί 99 χρόνια μετά από τα παράπονα των καταναλωτών. Η αυθεντική συνταγή ονομάζεται Coca-Cola Classic και τοποθετείται δίπλα στη New Coke. Έτσι λεγόταν αυτό το η Coca-Cola που είχε κυκλοφορήσει τότε. 1976 ο Rod Stewart ανεβαίνει στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με το album A Night on the Town, και πώς να μην πάει στο νούμερο 1. Πολλές επιτυχίες σε αυτό το album, The First Cut is the Deepest, The Fool for You, Killing of Georgie και βέβαια το Tonight is the Night.

Ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα. Κάτι ακόμα από το αυτό περιβόητο ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα οι Kings παίζουν τελευταία τους συναυλία στην Αμερική, τους είχαν απαγορεύσει να μπουν στο Αμερικανικό έδαφος. Η Ένωση Αμερικανικής Ομοσπονδίας Μουσικών είχαν κάνει διάφορες συναυλίες εκεί πριν το 65 και είχαν δημιουργήσει φασαρίες, δεν είχαν πληρώσει και τις διάφορες εισφορές που χρειαζόντουσαν για τις αμερικανικές ενώσεις, τα πνευματικά δικαιώματα. Έτσι λοιπόν τους απαγορεύσανε να ξαναμπούν στην Αμερική, να δώσουν συναυλίες, να επισκεφτούν την Αμερική. Ήταν μια απαγόρευση που διήρκησε από το 1965 μέχρι το 1969 και βέβαια ήταν καταστροφική για τους Kings και όσον αφορά το αμερικανικό ακροατήριο, γιατί έχασαν τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της δεκαετίας, όπως το Monterey Pop Festival και το Woodstock που έγινε το 1969. Η απαγόρευση άρθηκε τελικά στα τέλη του 1969, μπήκαν οι δικηγόροι στη μέση, πλήρωσαν τα πρόστιμα, τα χρέη κτλ. Και τους επέτρεψαν να επιστρέψουν. Ο Ray Davies είχε πει ότι αυτή η γελία απαγόρευση τους είχε στερήσει τα καλύτερα και τα πιο δημιουργικά χρόνια της καριέρας τους στην Αμερική. Kings μέχρι το ρολόι να δείξει.

0: 93,6.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
6: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
6: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
6: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Μιχάλης Καμάκας.
7: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ακούσαμε το Total Eclipse of the Heart. Ας ακούσουμε και το It's a Heartache από την Bonnie Tyler, που έφυγε από τη ζωή, ανακοινώθηκε χθες ο θάνατός της. Και μπήκαμε έτσι και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, 6 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα και πάλι, καλό Σαββατοκύριακο και πάλι. Είναι Παρασκευή, είναι 10 Ιουλίου. Όπως λέει και ένας ακροατής, τα χαμόγελα της Παρασκευής είναι λίγο μεγαλύτερα, καλύτερα από ότι, ας πούμε, τα χαμόγελα της Δευτέρας. Και θα συμφωνήσω μαζί του. Από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα γεννήθηκε αυτός ο απίστευτος τύπος, ο Σίξτο Ροντρίγκες, το 1942. Έφυγε από τη ζωή, έχει φύγει από τη ζωή το 2023. Αυτός ο τύπος που μπορεί και να τον έχετε ακούσει, είχε μια απίστευτη ιστορία. Έχει κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ στη δεκαετία του 70, τα οποία αποτύχαν παταγωδώς στην Αμερική, αποσύρθηκε. Και ένα αντίτυπο του δίσκου του έφτασε, λέει, τυχαία στη Νότια Αφρική. Μέσα σε λίγα χρόνια τα τραγούδια του έγιναν η απόλυτη ύμνη του κινήματος κατά του Apartheid. Μάλιστα, λέγεται ότι εκεί πέρα, στη Νότια Αφρική, πουλούσε περισσότερους δίσκους από ότι ο Πρίσλεϊ. Αλλά αυτός δεν είχε ιδέα. Στα τέλη της δεκαετίας του 90, δύο θαυμαστές του αποφάσισαν να ερευνήσουν, νομίζω ότι είχε πεθάνει, ότι πώς πέθανε ο ήρωάς τους. Αλλά αντί, βέβαια, να το βρουν ότι έχουν πεθάνει, ανακαλύψαμε έκπληξη ότι ο Ροντρίγκες ήταν ζωντανός και δούλευε στις οικοδομές. Το 1998 ταξίδεψε στη Νότια Αφρική. Τον υποδέχτηκαν χιλιάδες θαυμαστές, sold out τα στάδια. Φανταστείτε την έκπληξή του. Και μάλιστα το 2012 η ιστορία του έγινε και ένα ντοκιμαντέρ, το Searching for Sugarman, το οποίο κέρδισε και το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ το 2013, χαριζοντάς του τελικά αυτή τη παγκόσμια αναγνώριση που δικαιούταν. Σίξτο Ροντρίγκες, μας αρέσει πάρα πολύ, εδώ στο I Wonder.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, επικίνδυνες μπορτοαποθήκες από αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης, ελλειπείς έλεγχοι, παρανομίες και προχειροκατασκευές απειλούν ζωές. Ελεύθερος τύπος, το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο. Η εφημερίδα των συντακτών, ένα παραιτηθέν κόμμα. Η Καθημερινή, θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι ενάντια της Τουρκίας. Η Υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ μιλάει στην Καθημερινή και η Ελληνίδα Μουσικός της Οδύσσιας επίσης στην Καθημερινή. Στα νέα, σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες. Και τέλος, ναυτεμπορική, αδάμαστο το τέρας του πληθωρισμού. Διατηρούνται οι ανατιμήσεις σε τρόφιμα, υπηρεσίες, ενέργεια, ανησυχία για το νέο κύμα αυξήσεων. Το επόμενο τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας, αν σήμερα είχε γεννηθεί ο Τζον Τζόνστον, ο οποίος με τους Τζόνστον Brothers κατέκτησε το νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1955 με τη δικιά τους εκδοχή στο Hernando's Hideaway. I know a dark, secluded place, a place where no one knows your face. A glass of wine, a fast embrace. It's called Hernando's Hideaway. Olé. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets. And no one cares how late it gets. Not at Hernando's Hideaway. Olé. Finger bowl or any place you go.

Παρασκευή λοιπόν σήμερα και έχουμε και καινούριες ταινίες στους κινηματογράφους από χθες. Μπορεί κάτι να σας ενδιαφέρει, να σας πούμε τι έχει βγει. Λοιπόν, έχουμε την ταινία Αντικατοπτρισμοί, που είναι ένα δραματικό θρίλερ και έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 15ήμερο σκηνοθετών στο Φεστιβάλ Κανών. Έχουμε το Δείπνο του Φράνκο, που είναι ισπανική κωμωδία και έχει κερδίσει και δύο Γκόγια. Έχουμε το Βαϊάννα, που είναι live action ταινία της Disney, εντυπωσιακό διαβάζω remake, ενός από τα πιο αγαπημένα σύγχρονα κλασικά έργα του στούντιο. Evil Dead Burn είναι η έκτη ταινία του γνωστού horror franchise. Έχουμε την Μπαλάντα των Ονείρων, που είναι ένα musical, κωμωδία και δράμα, όλα διαβάζω μπλεγμένα μαζί, με πρωταγωνιστές τον Paul Rudd και τον Nick Jonas. Έχουμε το Tuner, που είναι ένα συναρπαστικό thriller με τον Leo Goodall και τον Dustin Hoffman. Σκηνοθεσία υπογράφει επίσης ο βραβευμένος με Oscar Daniel Roer. Έχουμε επίσης, τηλεφωνήσατε, εδώ είναι επανέκδοση, τηλεφωνήσατε ασφάλεια αμέσου δράσεως, ένα κλασικό αριστούργημα του Alfred Hitchcock από το 1954, και άλλη μια επανέκδοση, το Ωραία μου κυρία, που είναι γνωστή, το κλασικό musical του 1964, βραβευμένο με 8 Όσκαρ. Αυτές είναι ταινίες στους κινηματογράφους σήμερα. Έχουμε και το Athens Open Air Film Festival, είπαμε ότι πάντα θα σας ενημερώνουμε για όλες τις παραστάσεις που έχουν. Έχουμε αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου στο πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος την ταινία Το Ακροτήρι του Φόβου, 9:30 με δωρεάν είσοδο πάντα. Αυτή η καταπληκτική ταινία από το 1991 του Μάρτιν Σκορτσέζε με Ρόμπερτ Ντενίρο, Νίκ Νόλτε, Τζούλιετ Λούις, Τζέσικα Λάγκ, Γκρέγκορι Πεκ, Ρόμπερτ Μίτσαμ. Αύριο λοιπόν, 11 Ιουλίου, πάρω Ακαδημίας Πλάτωνος, βρίσκεται μοναστηρίου 137 στην Ακαδημία Πλάτωνος στην Αθήνα, με δωρεάν είσοδο. Και αυτή είναι η Ezra Collective. Περιμένουμε με αγωνία το νέο τους άλμπουμ. Με αγωνία, εντάξει, είμαι λίγο υπερβολική θα έλεγα, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ οι Ezra Collective. Το άλμπουμ νομίζω κυκλοφορεί στο Σεπτέμβριο. Άλλο ένα τραγούδι, και δίνουν κάποια τραγούδια από αυτό το άλμπουμ, είναι αυτό εδώ, το Only Love.

Τώρα δεν το είχα προσέξει και διορθώνω αμέσως. Σας έλεγα πριν για το Athens Open Air Film Festival που αύριο προβάλλεται το ακροτήρι του Φόβου στο Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος. Βασικά αύριο έχουν ολονυκτία τρόμου, δεν είναι μόνο αυτή η ταινία. Στις 9.30 είναι το ακροτήρι του Φόβου, το Cape Fear του 91. Διαβάζω 11.45 αμέσως μετά θα προβληθεί η ταινία Παρασκευή και 13 και 1.20 το πρωί το Island of the Damned. Λοιπόν, είναι μια επαιτειακή προβολή για τα 50 χρόνια από την πρεμιέρα της ταινίας. Το Island of the Damned είναι είσοδος και για τις 3 παραπάνω προβολές, δηλαδή είναι δωρεάν, αλλά συστήνεται βέβαια σε άτομα άνω των 17 ετών. Οπότε για ανακεφαλαιώνοντας, αύριο 11 Ιουλίου στο Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος, μια ολονυχτία τρόμου, 3 ταινίες, Ακροτήρι του Φόβου, Παρασκευή και 13, και Island of the Damned, η Παρασκευή 13 του 1980 η ταινία. Αυτά λοιπόν, για να το ξέρετε, γιατί πριν είπα μόνο για την μία ταινία, είναι 3 οι ταινίες που θα προβληθούν εκεί. Είναι ήδη 27 λεπτά μετά τις 7, ετοιμαζόμαστε να συνδεθούμε με Earth News για να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Θα προλάβουμε όμως να ακούσουμε και Brian Ferry και Roxy Music και Jealous Guy.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα στις αμυντικές δαπάνες έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035, ανέφερε χθες από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε: όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Στις 10.30 θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Μπαράζ εκρήξεων σε αρκετές ιρανικές πόλεις. Τουλάχιστον 6 ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. 2 συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι εργασίες οξυγονοκόλλησης. Απολογούνται σήμερα οι 2 αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος. Τραγωδία στην Ισπανία. 12 νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6.

Υπάρχει ένα βιντεάκι που έχει γυρίσει ο Chris Martin, ο τραγουδιστής των Coldplay που ακούμε. Το γύρισε το βίντεο αυτό όταν ήταν 21 ετών, το 1998. Δεν είχαν ακόμα κυκλοφορήσει Coldplay κανένα δίσκο, τίποτα. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν αναφέρει τα άλλα μέλη του συγκροτήματος που είχαν φτιάξει τότε και λέει ότι σε 4 χρόνια θα μου το θυμηθείτε. Μπορείτε να το βρείτε το βίντεο στο YouTube. Εμείς θα είμαστε μια τεράστια μπάντα. Θυμηθείτε το όνομά μας, λεγόμαστε Coldplay, και σε 4 χρόνια θα είμαστε γνωστοί παντού σε όλο τον κόσμο. Και πράγματι γυρίστηκε το 98 το βίντεο και το 2002 που ήταν τα 4 χρόνια. Coldplay ήταν πλέον headliners στο Glastonbury Festival. Σαν σήμερα το 2000 κυκλοφορήσανε το πρώτο τους άλμπουμ, το Parachutes, από όπου ακούσαμε το Yellow, και είναι ένα άλμπουμ το οποίο έχει ξεπεράσει ήδη τα 18,5 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, ένας από τους εμπορικότερους δίσκους του 21ου αιώνα. Καλημέρα και πάλι. Μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο με Coldplay. Πάντα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι μερικά συγκροτήματα, μερικοί καλλιτέχνες είναι πολύ πιο εντυπωσιακοί στα live από ότι στις ηχογραφήσεις του. Coldplay είναι ένα από αυτά τα συγκροτήματα. Έχουμε μπει λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Ηλιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, και ο Bob Marley στον αέρα μας με το Sunshine.

Ήταν που λέτε μια μέρα σαν σήμερα το 2008 που βγήκε ένα application που έμελε να αλλάξει την καθημερινότητα των ραδιοφωνικών παραγωγών. Δεν το ξέραμε τότε, αλλά το καταλάβαμε πολύ σύντομα. Σαν σήμερα το 2008 βγήκε το Shazam. Ήταν 10 Ιουλίου που πρώτο κυκλοφόρησε στο App Store της Apple. Λίγο αργότερα τον Οκτώβριο βγήκε και για Android. Είναι αυτή η εφαρμογή που μπορείς να πατήσεις ένα κουμπάκι και να σου πει ποιο είναι αυτό το τραγούδι που ακούς. Μέχρι τότε χτυπούσαν τα τηλέφωνα, ερχόντουσαν μηνύματα, ρωτάγαν οι ακροατές ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Από εκείνη την ημέρα και ύστερα, σταδιακά και πολύ σύντομα, αυτό σταμάτησε, αυτή η καθημερινή επικοινωνία με τους ακροατές, και πλέον σχεδόν κανείς δεν ρωτάει ποιο είναι αυτό το τραγούδι που παίζει τώρα, γιατί έχει το Shazam μπροστά του και μπορεί να βρει αμέσως ποιο τραγούδι είναι. Μάλιστα θυμόμουν ότι κάποιες φορές, ελάχιστες φορές που ερχόντουσαν μηνύματα και ρωτούσαν για το τραγούδι, ξέραμε ότι ήταν ένα τραγούδι το οποίο δεν το βρίσκε το Shazam, γι' αυτό ρωτούσε ο κόσμος. Ήμασταν σίγουροι, δηλαδή με το που βλέπαμε το μήνυμα, λέει, α, αυτό δεν το βρίσκει το Shazam. Ήταν ένα application το οποίο πραγματικά άλλαξε την ζωή μας, όπως πολλά πράγματα έχουν αλλάξει την καθημερινότητα των ραδιοφωνικών παραγωγών με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Το Shazam ήταν ένα από αυτά. 48 λεπτά μετά τις 7, υπενθυμίζουμε σήμερα Παρασκευή, έχουμε στο κήπο του Μεγάρου ένα μεγάλο αφιέρωμα για τον Louis Armstrong από τους Storyville Ragtimers. Λέγεται η παράσταση What a Wonderful World και είναι ένα μεγάλο αφιέρωμα σε έναν από τους σπουδαιότερους μουσικούς που γέννησε ποτέ ο κόσμος. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο megaron.gr. Εγώ να σας πω ότι η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 15 ευρώ. Thank you.

Αυτό ήταν για σήμερα. Κάπου εδώ ξεκινάει το δικό μας Σαββατοκύριακο. Το δικό σας θα ξεκινήσει, φαντάζομαι, σε λίγες ώρες. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Ιλιάνα Μαστάθη, πάνε για το Χρονοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Αύριο έχουμε και Thiever Corporation, Whalers και Μπαλτούς στην πλατεία νερού. Οπότε με Thiever Corporation θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, δήλωσε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός. Κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο, όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μερικές φορές υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Με φόντο τη συνεχιζόμενη πίεση που ασκεί η ακρίβεια στα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στις 10.30 στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για την αντιμετώπιση της. Το ζήτημα παραμένει στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας και στην αιχμή της κριτικής που ασκεί η αντιπολίτευση. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, ανέφερε εν μέσω έντονης εσωκομματικής κρίσης και πολιτικού αδιεξόδου. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθενται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Αλαζονική και ανεξέλεγκτη, χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Την απόδοση μομφή στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, εισηγείται η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα. Παράλληλα, εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με μικρότερες απώλειες χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις, δήλωσε μετά το χθεσινό Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις εχθροπραξίες, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων κοντά στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαψεύδουν ότι εμπλέκονται στις επιθέσεις. Ο Αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαΐου, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη στρατηγική σημασία θαλάσσιο οδό. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Ισπανία 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά εξιμποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ.
5: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
0: ΕΡΤ Φλόρινας.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου, για όσους δεν δουλεύουν είναι μια ακόμη ευκαιρία για καλοκαιρινές αποδράσεις, μιας και έχουμε μπροστά μας Σαββατοκύριακο. Στην ειδησιογραφία Κοζάνη, μαζική συμμετοχή στο πανδυτικό μακεδονικό συλλαλητήριο, Νίκος Ανδρουράκης, δικαιολογημένες αντιδράσεις των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας, Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τι απέγιναν τα 7,5 δις για την απολιγνητοποίηση στη Δυτική Μακεδονία, αναρωτιέται. Η Κοζάνη αποχαιρέτησε τη Βάγια Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την επικαιρότητα από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤΕ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνου στο μικρόφωνο, Χρήστος Τσοπανάκης σήμερα στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να ξεδιπλώσουμε την ειδησιογραφία. Ξεκινάμε όπως πάντα με Φλόρινα και Τάμι Αδάμου. Τάμι, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Φλόρινα. Στο επίκεντρο βέβαια είναι οι αγώνες beach volley που διοργανώνονται και θα ξεκινήσουν σήμερα από τις 11 λόγω και της μεγάλης συμμετοχής αθλητών και αθλητριών από όλη την Ελλάδα που θα συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley που για δεύτερη χρονιά έρχεται στο κέντρο της πόλης της Φλόρινας, στο Νέο Πάρκο, όπου θα μπορούν κάτοικοι και επισκέπτες να παρακολουθήσουν κορυφαίους αγώνες και κορυφαίους αθλητές βέβαια, καθώς είναι και οι πρωταθλήτριες Ευρώπης 2025 που θα συμμετέχουν στους αγώνες αυτούς, με την ολοκλήρωσή τους να γίνεται την Κυριακή. Από την άλλη βέβαια θα έχουμε και τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν τόσο στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Φλόρινας όσο και στον Άγιο Χίλιο Πρεσπών στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», όσο με χοροθέατρο και χωροθεατρικές παραστάσεις, όσο βέβαια και με performance τόσο στο Αρχαιολογικό Μουσείο αλλά και με έκθεση φωτογραφίας που θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Φλόρινας, όσο βέβαια και στον Άγιο Χίλιο Πρεσπών. Ενώ να πούμε πως κατά τη διάρκεια του Σαββάτου θα μπούμε στους ρυθμούς του κόσμου από το Σωματείο Ολυγκιστές σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον Δήμο Φλόρινας, όπου θα συμμετέχουν και χορευτικά από την Αυστραλία αλλά και το Μεξικό, προκειμένου να μπούμε σε άλλους ρυθμούς και να γνωρίσουμε και άλλους πολιτισμούς, ήθη, έθιμα και φυσικά παραδόσεις.
0: Τάμι, καλή συνέχεια, καλή Σαββατοκύριακο. Δεν δουλεύεις Σαββατοκύριακο ή δουλεύεις?
1: Δουλεύω.
0: Να ευχηθώ καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Αντώνη Δοβόνη. Αντώνη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Τάση.
0: Ήταν μια συγκλονιστική μέρα χθες για την Κοζάνη. Παρακολούθησες τα γεγονότα. Να ξεκινήσουμε από την κηδεία της Βάγιας Νέστορα.
1: Ναι, χθες το μεσημέρι τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Το παρόν έδωσαν τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θέλησε να σχολιάσει κάτι. Συλληπίστηκε τον σύζυγο της Βάγιας Νέστορας και όλη την οικογένεια. Ο κύριος Ανδρουλάκης σε δηλώσεις του ανέφερε πως πρέπει να υπάρξει μηδενική ανοχή στη βία, στο διχασμό και στην τρομοκρατία. Ενώ μιλώντας στους δημοσιογράφους ανέφερε πως πρέπει άμεσα να βρεθούν οι ένοχοι ούτως ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Συγκλονιστική ήταν η στιγμή βέβαια που στις 12 το μεσημέρι έφτασε μέσα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο ταξί καθυλωμένη σε αναπηρικό καροτσάκι λόγω των εγκαυμάτων που έχει η Αφροδίτη Νέστορα. Η ίδια περίληπη δεν θέλησε να σχολιάσει κάτι, ήρθε να πει το τελευταίο αντίο στην μητέρα της. Θυμίζουμε πως οι γιατροί δεν συνενούσαν στο να βρεθεί και να φύγει από το νοσοκομείο, ωστόσο η ίδια με δική της πρωτοβουλία, αφότου υπέγραψε χαρτιά με δική της ευθύνη, θέλησε να βρεθεί και να πει το τελευταίο αντίο. Πλήθος κόσμο έδωσε το παρόν, ένα τεράστιο γιατί πλανώνταν πάνω από τα κεφάλια όλων, δεν μπορούσαν να πιστέψουν το πόσο άδικα χάθηκε αυτή η γυναίκα, ενώ βρέθηκε και πολλοί κόσμος από τη γενέτειρά της, την νεανή Κοζάνης, προκειμένου να πούν και εκείνη το τελευταίο αντίο.
0: Στα υπόλοιπα, Αντώνη.
1: Είχαμε και χθες το πανδυτικομακεδονικό συλλαλητήριο. Ναι. Ήταν η πρώτη φορά που υδατάσα τόσο κόσμο, γιατί έχουν γίνει κατά καιρούς και άλλα συλλαλητήρια. Αυτή τη φορά νομίζω είχαμε ρεκόρ προσέλευσης. Βρέθηκαν εκεί πέρα να δώσουν παρόν τόσο ο Δήμαρχος, ο κύριος Κοκαλιάρης, όσο και ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Αμανατίδης, ο Πρόεδρος του Σπάρτακου, ο οποίος μίλησε. Όλοι μαζί ρωτήσαν ουσιαστικά για το πώς πρέπει να υπάρξει δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση όταν στερούνται θέσεις εργασίας από την περιοχή. Έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου και για το δημογραφικό, το οποίο θεωρούν πως σημαντικό ρόλο στην μείωση του πληθυσμού παίζουν και οι ελάχιστες θέσεις εργασίας, οι οποίες τώρα με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, οι προβλέψεις λένε ότι θα έχουμε στα επόμενα 100 χρόνια μείωση από 30 έως 40% του πληθυσμού. Είναι κάποια στοιχεία συγκλονιστικά. Πάρα πολλοί κόσμος που βρέθηκε και μου έκανε εντύπωση ότι είχαμε και πολλούς νέους σε ηλικία στην κεντρική πλατεία της πόλης. Ήταν κάτι το οποίο για πρώτη φορά είχαμε τόσο νεαρής ηλικίας άτομα. Μίλησαν και νεαρής ηλικίας άτομα.
0: Η Κατερίνα Μίλιου, σε αυτήν φαντάζομαι θα αναφερθείς.
1: Ήταν η πιο συγκλονιστική στιγμή κατ' εμέ, όταν ναι, το μικρόφωνο ανέβηκε η Κατερίνα Μίλιου. Ήταν η στιγμή που ξεχώρισε, η ίδια με τρεμάμενη φωνή ζήτησε ουσιαστικά να σταματήσει το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, κάτι για το οποίο όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ουδής από τους νέους έχει υπογράψει κάτι τέτοιο, ουδής συμφώνησε και έκανε λόγο για μια εγκληματική ενέργεια για το αναπτυξιακό μέλλον της περιοχής. Πάντως Τάσα, νομίζω ήταν η πρώτη φορά που είχαμε τόσο πολύ κόσμο. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο και η ώρα του συλλαλητηρίου. Πάντως είχαμε και μια μικρή πορεία με τρακτέρ, ναι, όπου έκαναν το γύρο της πλατείας, ενώ στην κάμερα της ΕΡΤ μίλησαν σωματεία από ολόκληρη την Δυτική Μακεδονία, τα οποία έδωσαν δυναμικό παρόν. Όλοι μαζί φώναξαν για μια δίκαιη μετάβαση και άλλοι έκαναν λόγο για έγκλημα με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων.
0: Πρέπει να πούμε, Αντώνη, ότι είχαμε και πολιτικές παρουσίες στο συλλαλητήριο, έτσι.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Όπως προανέφερα, δεν ήταν μόνο από την περιφέρεια, όπου και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης μπροστά έδωσε δυναμικό παρόν, αλλά και εσείς όμως σχεδόν όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και φυσικά ο Δήμαρχος, ο κύριος Κοκαλιάρης, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή. Επαναλαμβάνω, ήταν η πρώτη φορά που είχε τόσο πολύ κόσμο και εντός εισαγωγικών μπορούμε να πούμε είχε και μία παρτία από την πολιτική ηγεσία του τόπου. Στα αισιόδοξα μηνύματα, εγώ επαναλαμβάνω πως ήταν...
0: Να πω εδώ πέρα, με συγχωρείς που σε διακόψω, ότι είχαμε την παρουσία της κυρίας Καριστιανού, του κυρίου Νατσιού, είχαμε εκπροσώπους από την Ελλάς, έκαναν δηλώσεις κατά τη διάρκεια...
1: Ο κυρίος Νατσιός μάλιστα είπε πως στήριξε την υπόσχεση. Του θυμίζουμε ότι πριν από περίπου 10 ημέρες είχε επισκεφθεί τον ΑΕΣ Πτολεμαΐδας. Εκεί πέρα είχε υποσχεθεί πως θα δώσει το παρόν στο συλλαλητήριο. Έκπληξη για πολλούς αποτέλεσε η παρουσία της κυρίας Καριστιανού και οι δύο αναφέρθηκαν πως πρέπει να υπάρξει μια δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση για μια περιοχή εδώ στη Δυτική Μακεδονία, η οποία η μία θέση εργασίας μετά την άλλη κλείνουν. Είναι κάτι το οποίο τόνισαν και δείχνει και τη σημασία τους, όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισαν, για το μέλλον της περιοχής, το να υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας.
0: Το θέμα είναι τι γίνεται την επόμενη μέρα, αν πήραν προς την Αθήνα το μήνυμα, αν έλαβαν τα μηνύματα αυτής της δυναμικής παρουσίας στο συλλαλητήριο, να δούμε τη μέρη γενέστα, να δούμε αν κάτι αλλάξει. Δεν περιμένουμε και πολλά πράγματα, τουλάχιστον να είναι οι επιπτώσεις μικρότερες από ό,τι φαίνονται να είναι. Αντώνη, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις?
1: Αυτά τα θα μείνουμε σε αυτά. Αυτά είναι τα σημαντικότερα και που απασχολούν εδώ την περιοχή και το μέλλον της. Πολύ σωστά θα κλείσουμε με αυτό που και εσύ προανέφερες, ότι το τι μέλη γενέστε είναι αυτό που μετρά και αν τελικά το δυναμικό παρόν του κόσμου στο συλλαλητήριο θα παίξει κάποιο ρόλο.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Αντώνη. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε, πάμε Καστοριά, στην όμορφη Καστοριά. Καλημέρα Μάριε Κωνσταντινίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Τάσα, καλημέρα και τη Σιχηρή από την Καστοριά. Και θα ξεκινήσουμε Τάσα, μια είδηση έτσι ανάσα για την τοπική οικονομία της περιοχής, η οποία όπως όλοι γνωρίζουμε στηρίζεται διαχρονικά στον κλάδο της λογονοπηλίας, έναν κλάδο που έχει δοκιμαστεί και έχει διακυμάνσει το τελευταίο διάστημα εξαιρετικά σκληρές κιόλας τα τελευταία χρόνια λόγω των διεθνών συγκυριών και του ρωσοκρηνικού πολέμου και των κυρώσεων που έχουν υποστεί εξαγωγές στα γονοπητικά προϊόντα από αυτόν. Σύμφωνα τώρα με επίσημη ανακοίνωση της βουλευτής Καστοριάς της κ. Μαρίας Αντωνίου, το ακατάσχετο της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις Γούνας από την επερχόμενη το τρίτο πρόγραμμα στήριξης που πρόκειται να υλοποιηθεί τώρα το προσχές διάστημα, πλέον είναι νόμος του κράτους και την ψήφισή του σχετικά με το σχετικό νομοσχεδίο από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Με το χαρακτηριστικό μήνυμα, το είπαμε, το κάναμε, η κυρία Αντωνίου επιβεβαίωσε πως η συγκεκριμένη οικονομική στήριξη προστατεύεται πλέον απόλυτα και θεσμικά, είναι αφορολόγητη, ανεξόριστη και κατάσχετη. Πράγμα που σημαίνει η διτάση ότι δεν υπόκειται σε συμψηφισμούς με οφείλες προστατευμόσεις φυσικά ή ασφαλιστικά ταμεία. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι πόροι θα φτάσουν αυτούς εκεί που πραγματικά πρέπει, στις επιχειρήσεις του κλάδου, προκειμένου να στηριχθούν και να στηρίξουν την νοτιστική τους επανακίνηση. Αλλάζοντας θέμα τώρα, περνώντας στα θεσμικά στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς, έχουμε αλλαγή σκητάλη του Ιατρικού Συλλόγου, όπως είπα, Καστοριάς. Έχουμε αλλαγή σκητάλη σε έναν από τους σημαντικότερους, όπως είπα, επιστημονικούς φορείς, μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών που έγινε πριν από μερικές μέρες από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε επίσημα με σώμα. Ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου αναλαμβάνει ο κ. Θεμελής Βάρνης, με αντιπρόεδρο τον κ. Γεώργιο Μακίεβ και γενικό γραμματέα τον κ. Μιχαήλ Γιαννούση. Πρόκειται για μια εξέλιξη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η νέα διοίκηση κάλεται να διαχειριστεί τις μεγάλες προκλήσεις της δημόσιας και ιδιωτικής υγείας στην περιοχή μας. Και μένοντας στο ευρύτερο τομέα της υγείας Τάσα, αλλά περνώντας στο κομμάτι της κοινωνικής μέρημνας, έχουμε μια εξαιρετική και αναγκαία εξέλιξη. Η Καστοριά αποκτά επιτέλους μια νέα δομή για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Ένα πάγιο αίτημα και δίκαιο φυσικά της τοπικής κοινωνίας παίρνει σάρκα και οστά. Όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο ευαίσθητο είναι και σύνθετο είναι το ζήτημα των εξαρτήσεων, ειδικά όταν αφορά νέους ανθρώπους. Η δημιουργία αυτής της εξειδικευμένης δομής σημαίνει πρακτικά ότι τα άτομα που δίνουν αυτόν τον σκληρό αγώνα μαζί με τις οικογένειές τους δεν θα αισθάνονται πλέον αβοήθητοι, ούτε θα χρειάζεται να μετακινούνται σε άλλες πόλεις της περιφέρειας Τάσα. Ναι. Έτσι από την περιφέρεια της Μακεδονίας εγκρίθηκε και εντάχθηκε προσφορματοδότηση από το ΕΣΠΑ το πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2021-2027, η πρόταση του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων για τη δημιουργία τριών νέων δομών. Μία εξ αυτών θα είναι στην Καστοριά. Πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω, και πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για την περιοχή μας. Ο Δήμος του Καστοριάς τώρα θα εξέδωσε μια πολύ σημαντική ενημέρωση και άλλαξε ακριβώς το θέμα και θα λέγαμε και ισχυρή σύσταση προς όλους σχετικά με την ορθή διαχείριση των ογκωδών αντικειμένων και των αποβλήτων. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έντονη αύξηση του φαινόμενου της ανεξέλεκτης ανυπόθεσης παλαιών επίπλων στρωμάτων και ηλεκτρικών συσκευών δίπλα στους κάδους ή σε κοινόχρηστους χώρους. Έτσι έφερε το Δήμο σε σημείο να φτάσει να υπενθυμίσει τους πολίτες το πού και πώς πρέπει να απορρίπτουν τα αγκώδια αντικείμενά τους.
0: Μάλιστα.
1: Και να επιστρέψουμε στην υγεία για να πάμε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς και να κλείσουμε αυτό το θέμα που προκύπτει μια πολύ σημαντική είδηση για την απασχόληση και άλλα και την στελέχωση των υπηρεσιών του και των υπηρεσιών που μας παρέχει. Φυσικά το νοσοκομείο εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών ειδήσεων για νέες προσλήψεις προσωπικού. Τα λέγαμε και χθες. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι οι θέσεις αφορούν λοιπόν προσωπικό, δηλαδή κατηγορίες πλην ιατρών και αποτελούν μια πρώτη τάξη όσο σχετικά έχει την ενίσχυση του ανθρώπινου οργανισμού του νοσοκομείου.
0: Μάλιστα,
1: ναι. Για ανακοίνωση που περιγράφουν την αλληλικά τα δικαιώματα μπορείτε να τη δείτε φυσικά στο διαδίκτυο για όσους ενδιαφέρονται. Πάρα πολύ σημαντικό για το νοσοκομείο μας, αναβαθμίζεται μέρα με τη μέρα. Τάσα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, Μάρια.

0: Πάμε τώρα να ελαφρύνουμε λίγο την κατάσταση. Παρασκευή είναι, Σαββατοκύριακο έρχεται. Χθες τα γεγονότα ήταν δύσκολα για όλους στην περιοχή της Κοζάνης. Πάμε να δούμε λίγο τον ελληνικό ρηβατικό σύνδεσμο Κοζάνης. Καλά το λέω, Μπάμπη Κελεσίδη?
1: Βεβαίως, ναι, ελληνικός ρηβατικός σύνδεσμος Κοζάνης. Εν συντομία, έως Κοζάνης.
0: Ναι, ναι, έτσι το ξέρουμε οι περισσότεροι, στο σύντομο. Είστε έφορος οικονομικών του συνδέσμου, καλά το λέω?
1: Ταμείας.
0: Ταμείας. Έτσι μου το έστειλε ο πρόεδρος και το λέω και εγώ έτσι. Κύριε Κελεσίδη, παρατηρώ τον τελευταίο καιρό ότι όλο και περισσότερος κόσμος αναζητά να ενταχθεί σε ένα σύλλογο, να ξεφύγει από την καθημερινότητα, όχι μόνο στον ορειβατικό, αλλά και σε άλλους συλλόγους. Πώς προκύπτει αυτή η ανάγκη? Το έχετε διαπιστώσει κι εσείς?
1: Καλημέρα καταρχήν και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μας κάνατε. Ναι, υπάρχει μια τάση του κόσμου αυτή την περίοδο, θα έλεγα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυτό, που θέλει να ανεβαίνει στο βουνό, θέλει να έχει κάποια επαφή με το βουνό. Νομίζω ότι αυτό προκύπτει από το ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε χάσει την επαφή μας με τη φύση και έχουμε περισσότερο την ανάγκη πλέον να βγούμε και να ζήσουμε αυτό το πράγμα που μας λείπει.
0: Αλλά και μεταξύ μας επαφή, εννοώ η ανθρώπινη επαφή, έτσι δεν είναι? Μέσα από τους συλλόγους, μέσα ναι. από το κάποιο διπορικό, δεν είναι πιο εφικτή να γίνει καλύτερη η ανθρώπινη επαφή?
1: Σαφώς. Το βουνό είναι ένας... καταρχήν να πούμε το εξής, ότι στο βουνό δεν χωράνε ανταγωνισμοί.
0: Ναι.
1: Είναι ένας χώρος όπου... ο καθένας στην ουσία αντιμετωπίζει τον εαυτό του. Ένα αυτό. Ένα δεύτερον, με την συμμετοχή σε τέτοιους συλλόγους, εκτός ότι μαθαίνεις τη συνεργασία, το να σέβεσαι τη φύση, και το σημαντικό είναι ότι δημιουργείς και σχέσεις που κρατούν και μια ζωή.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ, δηλαδή οι παλιοί οι ορειβάτες, όπως λέμε, τους λέμε εμείς παλιούς, οι παλιοί ορειβάτες λοιπόν έχουν, τους βλέπω ότι μεταξύ τους έχουν άλλο δέσιμο, ακόμα και στις κουβέντες που κάνουν είναι πολύ πιο οικοί μεταξύ τους, που σημαίνει ότι αυτό δημιουργήθηκε μέσα από κάποιο χρονικό διάστημα, συμμετέχοντας σε όλες αυτές τις δράσεις του συλλόγου.
0: Πρέπει να πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο έχετε κάποιες δράσεις, έτσι, σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα τουλάχιστον πραγματοποιείτε κάτι, μια δράση.
1: Ναι. Έχουμε κάθε χρόνο βγάζουμε ένα πρόγραμμα,
0: ναι,
1: το οποίο προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε όσο γίνεται πιο πιστά. Όμως πολλές φορές αναγκαζόμαστε να αλλάξουμε τις δράσεις μας ή καλύτερα να πούμε τις εξορμήσεις μας, γιατί έχει άμεση σχέση με τον καιρό, έχει άμεση σχέση με τις καταστάσεις που μπορούμε να βρούμε σε ένα μονοπάτι, δηλαδή μπορεί να έχει κατολίσθηση, μπορεί να έχει πέσει κάποιο δέντρο, να το έχει κλείσει κλπ. Οπότε πριν ξεκινήσουμε για κάθε πορεία, εξόρμηση, διαδρομή, όπως θέλετε πέστε το, προετοιμαζόμαστε από νωρίτερα για να μπορούμε να δούμε τι είναι αυτά που θα βρούμε μπροστά μας. Ελέγχουμε τον καιρό, ενημερώνουμε τη διαδρομή που θα κάνουμε για να ξέρουν πού είμαστε και τέτοιο. Και αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι να γυρίσουν όλα τα μέλη μας πίσω ασφαλή. Αυτό για μας είναι πρωταρχική σημασία. Δεν έχει τόσο σημασία για μας το να φτάσουμε στην κορυφή, όσο έχει περισσότερη σημασία το να κατεβούμε όλοι ασφαλείς.
0: Ναι, καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Κύριε Κερασίδη, συνήθως διαλέγετε δύσκολα μονοπάτια, δύσκολες διαδρομές ή μπορεί και ένας αρχάριος να σας ακολουθήσει σε κάποιες από αυτές τις διαδρομές.
1: Εγώ θα έλεγα το εξής. Ναι, υπάρχουν διάφορες διαδρομές, τις οποίες όμως επιλέγουμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και διαδρομές που είναι δύσκολες. Υπάρχουν και διαδρομές που είναι εύκολες. Τώρα, αυτά όλα τα πράγματα είναι λίγο σχετικά. Όλα αυτά έχουν άμεση σχέση με την εμπειρία την οποία διαθέτει ο κάθε ορειβάτης ο οποίος θα βρεθεί στο πεδίο που λέμε εμείς. Και ανάλογα με το πεδίο και την εμπειρία του θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτή την ευθύνη. Εγώ λέω το εξής, ότι καλό είναι κάποιος να κάνει το πρώτο βήμα. Δεν χρειάζεται να είναι ούτε αθλητής, ούτε να έχει ακριβό εξοπλισμό κλπ. Αρκεί η διάθεσή του να γνωρίσει τη φύση. Μέσα από, πώς να το πω, μέσα από μια οργανωμένη εξόρμηση θα ανακαλύψει ότι το βουνό είναι ένας χώρος ηρεμίας, άσκησης και θα έλεγα και αυτό που λέγαμε πριν και μιας πιο εσωτερικής ενδοσκόπησης, να δει λίγο και τις δυνατότητες του εαυτού του, να τα βάλει λίγο και με τον εαυτό του δηλαδή.
0: Αγαπάτε τη φύση και το αποδεικνύετε όχι μόνο από τις διαδρομές που κάνετε, αλλά έχετε προχωρήσει και σε καθορισμό. Πώς να το πω τώρα.
1: Καθαρισμό μονοπατιών.
0: Ναι, μπράβο, γιατί κόλλησα λίγο τώρα.
1: Ναι.
0: Το κάνετε τα τελευταία χρόνια, το κάνετε εδώ και πολλά χρόνια. Πώς προέκυψε αυτό?
1: Ναι, αυτό πάντα ήταν μέσα στις δράσεις μας. Καταρχήν να διατηρούμε ανοιχτά τα μονοπάτια τα οποία υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Ένα αυτό. Και δεύτερον, να ανοίγουμε μονοπάτια για μας, αν θέλετε, που έχουν και ιστορική σημασία. Πρόσφατα ανοίξαμε ένα μονοπάτι, πρόσφατα δηλαδή το 25, ανοίξαμε ένα μονοπάτι, το μονοπάτι του Ταχυδρόμου.
0: Ναι.
1: Είναι το μονοπάτι που ενώνει το Σκεπασμένο με το χωριό Καταφύγη. Ήταν δηλαδή το παλιό μονοπάτι που έκαναν οι κάτοικοι του Βελβεντού. Αυτό είχε κλείσει τελείως. Αυτό για μας είναι ένα ιστορικό μονοπάτι, δηλαδή είναι ένα μονοπάτι που έκαμε παλιά ο ταχυδρόμος ανεβαίνοντας κλπ. Οπότε αποφασίσαμε να το ξαναανοίξουμε. Μέσα στις δράσεις μας είναι και η διατήρηση και η διάνοιξη αυτών των μονοπατιών, πάντα σύμφωνα όμως με την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι το οποίο είναι έξω από αυτά που ορίζει η νομοθεσία.
0: Θα ρωτήσω τώρα, σε αυτή τη διαδικασία είναι μόνο ορειβάτες ή προχωράτε να ειδοποιήσετε κάποιους πιο αρμόδιους να σας βοηθήσουν, να σας καθοδηγήσουν? Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Ναι, τα μονοπάτια τα οποία είναι καταγεγραμμένα για μας, δηλαδή είναι χαρτογραφημένα, και ξέρουν ότι έχουμε τη δυνατότητα να τα συντηρήσουμε και να τα ανοίξουμε, το κάνουμε με πρωτοβουλία δική μας. Αν είναι μονοπάτια τα οποία πρέπει να πιστοποιηθούν, να περάσουν από μία άλλη διαδικασία, αυτό πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιοι φορείς και οι αρμόδιες αρχές για να προχωρήσουν. Ναι. Και πάντα είπαμε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όχι κάτι του κεφαλιού του καθενός.
0: Έτσι. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Πόσα μέλη αριθμείτε τώρα, αυξάνονται τα μέλη?
1: Τα μέλη μας έχουμε αρκετά μέλη, θα έλεγα πολλά μέλη. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει σε αυτή τη διαδικασία να κεντρήσουμε περισσότερο τους νέους.
0: Δεν ακολουθούν.
1: Ακολουθούν οι νέοι και θα ήθελα να είναι πιο συμμετοχικοί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έρχονται πολλοί νέοι στις εξορμήσεις. Αλλά θα ήθελα όμως να αναλάβουν και κάποιο είδους πρωτοβουλίας, δηλαδή να αρχίσουν να πλαισιώνουν τους παλιούς ορειβάτες για να αποκτήσουν την εμπειρία εκείνη που χρειάζεται για αυτές τις εξορμήσεις. Και θα έλεγα ότι εμείς θα φύγουμε, αλλά πρέπει αυτοί να συνεχίσουν, γιατί το βουνό δεν μας ζητάει τίποτα. Εμείς φεύγουμε και πάμε στο βουνό, οπότε πρέπει να το σεβαστούμε. και πρέπει από νωρίς να μάθουμε να αυτή που λέμε την ορειβατική δεοντολογία και το σεβασμό προς τη φύση και το βουνό.
0: Δεν το επιδιώκουν οι νέοι, δεν έχουν χρόνο, έχουν πολλά στο μυαλό τους, τι γίνεται?
1: Ναι, θέλω να πω το εξής, ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ένα φαινόμενο του στυλ του πάω για να βγω τη φωτογραφία και να, την επιδείξω. Γι' αυτό το λέω αυτό, δηλαδή θα ήθελα οι νέοι πλέον να αντιληφθούν τη σοβαρότητα αυτών των εξορμήσεων. Γι' αυτό μίλησα πριν για σεβασμό. Δηλαδή δεν πρέπει να αφήνουμε ίχνη στο βουνό. Τα ίχνη μας πρέπει να είναι μόνο τα περπατήματά μας, να είναι μόνο αυτό που περπατάμε. Δεν πρέπει να καταστρέφουμε ή να λειτουργούμε με μια ελαφρότητα στο βουνό. Παραδείγματος χάρη, δηλαδή, όσοι ανεβαίνουν, είναι καλό τα σκουπίδια να τα κουβαλάνε κάτω, να τα πετάνε σε κάδους, να μην τα αφήνουν εκεί. Το πλαστικό, γιατί πάρα πολλές, μία από τις δραστηριότητες μας είναι και να μαζεύουμε αυτά τα σκουπίδια.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς είναι πολλά. Γι' αυτό λέω, θα πρέπει να αρχίσει να αποκτά ο κόσμος και κυρίως οι νέοι, το λέω γιατί αυτοί θα συνεχίσουν το έργο αυτό. Αυτοί, στην ουσία, εμείς δανειζόμαστε από αυτούς το βουνό. Ναι. Όπως και αυτοί το δανείζονται από τα νεότερα άτομα κλπ. Γι' αυτό θα ήθελα, γι' αυτό επιμένω σε αυτό το πράγμα, σεβασμός στο βουνό και στη φύση.
0: Επειδή, κύριε Κρεστή, δεν έχω πολύ χρόνο και πρέπει να μιλήσω και με τον Μάκη τον Ασιάδη, να ρωτήσω ποιοι είναι οι δημοφιλέστεροι έτσι, οι προορισμοί εδώ στην περιοχή μας, οι κοντινές αποστάσεις, ποιοι είναι οι δημοφιλέστεροι, τι αγαπάτε περισσότερο, να ρωτήσω.
1: Κοίτα, ναι, είμαστε ένας σύλλογος ο οποίος έχει πολλές δραστηριότητες, έχει σχέση με την αναρρίχηση, έχει σχέση με τα χειμερινά σπορ. Τώρα είμαστε ενταγμένοι στο Εθνικό Μητρό Πολιτικής Προστασίας κλπ. Για μας το βουνό είναι, θα έλεγα, η δεύτερη ζωή μας. Η περιοχή μας έχει πάρα πολύ όμορφα βουνά,
0: ναι,
1: τα οποία όμως είναι λιγάκι αναξιοποίητα. Έχουμε τα Πιέρια, έχουμε το Μπούρινο, έχουμε το Βέρμιο, ιστορίες κλπ. Έχουμε βουνά, έχουμε πολύ όμορφα βουνά. Αυτά όμως κάποια στιγμή πρέπει όσοι πραγματικά ενδιαφερόμαστε για αυτή την περιοχή να κάτσουμε κάτω και να συζητήσουμε πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε.
0: Να ορίστε τώρα να μην ρωτήσω το προωθείτε, το αίτημα να καθίσετε να συζητήσετε με τους αρμοδίους.
1: Εμείς ήδη κάναμε κάποιες επαφές, ήδη έχουμε θέσει τους προβληματισμούς μας, τα επιχειρήματά μας, τις προτάσεις μας κλπ. Έχουν αρχίσει να επαφές, ήδη έχουμε θέσει τους προβληματισμούς μας, τα επιχειρήματά μας, τις προτάσεις μας κλπ. Έχουν

0: Ακόμη μια φορά για την πρόσκληση που μας κάνατε, έτσι λίγο να προβάλλουμε και την περιοχή μας, και εύχομαι να τα ξαναπούμε στο μέλλον πιο αναλυτικά.
1: Γιατί όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.

0: Κλείνοντας, να πάμε στον Μάκη Νεσιάδη. Μάκη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Τάσα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με το πράσινο φως που δόθηκε χθες από την Βουλή για την σύμβαση της παραχώρησης στην εταιρεία του ομίλου B Group για το δικαίωμα χρήσης και διαχείρισης εκμετάλλευσης του Εθνικού Χειρονομικού Κέντρου. Είναι μια παραχώρηση για 40 χρόνια και όλοι ευελπιστούν ότι κάτι θα αλλάξει στην Βασιλίσσα. Να πούμε ότι χθες βρέθηκαν και φυσικά από την υπεροχή των Αγριωνών στην Βουλή και μίλησαν και παρακολούθησαν αυτή την συγκεκριμένη συνεδρίαση και μάλιστα αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι από την πλευρά του ο πρόεδρος του ομίλου D-Group, συγγνώμη, ο Δημήτρης Δερπάνης τόνισε ότι αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο για τον όμιλο και για την ευρύτερη περιοχή της Πίνδου. Αυτή η παραχώρηση, με απόλυτο σεβασμό, όπως τονίζει, στο μοναδικό φυσικό κάλλος και την ποικιλότητα της περιοχής, αναλαμβάνουμε να αναδείξουμε τη Βασιλίσσα σε ένα κέντρο ορεινού τουρισμού, αθλητισμού, εκπαίδευση και διεθνών προδιαγραφών. Υπάρχουν πολλά σχέδια για το συγκεκριμένο χειρονομικό κέντρο, ακόμη και τα lift αυτά τα οποία θα είναι κλειστά, να υπάρχουν ειδικά σάλε, να υπάρχουν ακόμη και πισίνες, είναι αρκετά τα σχέδια και ευελπιστούμε ότι όλα αυτά θα πάνε θετικά. Τώρα το ζητούμενο είναι αν θα αναλάβει από την φετινή χρονιά, δηλαδή αν θα προλάβει την νέα περίοδο ή αν θα αναλάβει ενδεχομένως από την άνοιξη και μετά. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα διευκρινιστεί, πιστεύω, στο επόμενο διάστημα. Στα υπόλοιπα, σήμερα έχουμε λευκή νύχτα στην πόλη των Αγριωνών. Είναι αυτό που είπαμε και προχθές, ότι αναβλήθηκαν οι γιορτές αυτές που ήθεστε γίνονταν τελευταία, τα φεστιβάλ δηλαδή που γίνονταν τα τελευταία χρόνια, που γίνονταν τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Ανταυτού σήμερα λοιπόν, λευκή νύχτα και τα μαγαζιά, η αγορά θα είναι ανοιχτή το βράδυ μέχρι αργά, για να τονωθεί λίγο η κίνηση στην πόλη των Αγριωνών. Στα υπόλοιπα να πούμε ότι ήθεστε να έχουμε και τα μνημόσυνα για τα ολοκαυτώματα τα οποία έχουμε στα Αγριωνά και μάλιστα την περίοδο της επιχείρησης Σταυραϊτός. Έχουμε μνημόσυνα σε 3 χωριά, στο Κοσμάτι, όπου είναι το άγνωστο εκεί ο ολοκαύτωμα 9 Ιουλίου του 1944, να πούμε ότι έγινε εκεί επιχείρηση Σταυρατός και μάλιστα όχι μόνο εκεί, και στο απέναντι και στην περιοχή του Κυπουργιού, αλλά και στο Μικρολίβαδο. Οι Γερμανοί όχι μόνο έκαψαν το χωριό, αλλά σκότωσαν και αρκετούς από τους κατοίκους, 29 θύματα στο Κοσμάτι, εκεί στο Ξοκλήσι, μάλιστα εκεί μέσα τα έβαλαν αυτά τα θύματα και τα οποία τα έκαψαν μέσα στην εκκλησία. Είναι επίσης και στο Μικρολίβαδο των Αγριωνών, εκεί μάλιστα το Μικρολίβαδο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί, συγγνώμη, ότι είναι το χωριό που έχει αναγνωριστεί μετά το Κοσμάτι, έχει αναγνωριστεί ως μαρτυρικός τόπος. Και στο Μικρολίβαδο και εκεί είχαμε αρκετά θύματα, όπως επίσης και αρκετά θύματα είχαμε και στο Κυπουργείο. Τάσα.
0: Καλή σου μέρα, Μάκη. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι είναι 8:57 η ώρα. Εμείς θα σας πούμε

Να έχετε μια πολύ καλή μέρα, ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε εσείς στις συχνότητες ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινα. Συνεχίζουμε με δελτία ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές μέχρι τις 11. Καλή σας ημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων ατόμων. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε: αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο, όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μερικές φορές υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στη Βουλή στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς στις 10.30 ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στο βήμα της Ολομέλειας για να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, με αντικείμενο το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, ανέφερε εν μέσω έντονης εσωκομματικής κρίσης και πολιτικού αδιεξόδου. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθεται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο, παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλων στα στενά του ορμού συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες. Μετέδωσε το CBC News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Το Ισραήλ διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Το Κατάρ, το Πακιστάν και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων, καθώς και για την επανακίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Άξιος. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Ισπανία 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία στην Ανδαλουσία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σάμο και τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
11: Να νίνα, το παιδί μας να νίνα, νι, και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, στη πόλη τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
12: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
14: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 10 Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων 45 μαρτύρων, τον ενικοπόλη της Αρμενίας Αθλησάντων και των συναυτής Αγίων Δανιήλ, Μαυρικίου, Αντωνίου και Λεοντίου. Δεν είναι λίγοι οι χριστιανοί στρατιώτες οι οποίοι, αν και ζούσαν στο κατεξοχήν ιδωλολατρικό περιβάλλον του Ρωμαϊκού στρατού, ομολόγησαν με θάρρος τον Χριστό και θυσιάστηκαν στο βωμό της Αγίας Πίστης του για να αναδειχθούν στρατιώτες του Ουρανίου Βασιλέως. Μια τέτοια θεία παρεμβολή, ιερά και άγια αποτελούν οι 45 μάρτυρες της Νικοπόλεως Μικράς Αρμενίας. Οι 45 αυτοί μάρτυρες αποτελούσαν ένα λόχο στρατιωτών που υπηρετούσε την περίφημη 12η λεγεώνα του Ρωμαϊκού στρατού στα σύνορα της Αυτοκρατορίας. Έζησαν την εποχή του Λυκίνιου. Όλοι ήσαν χριστιανοί και κατάγονταν από επιφανείς και διακεκριμένες οικογένειες, γι' αυτό και ξεχώριζαν από το πλήθος των στρατιωτών για τη μόρφωσή τους, αλλά και την εσωτερική τους καλλιέργεια. Μεταξύ των 45 αυτών στρατιωτών πρωτοστατούσαν ο Λεόντιος, ο Μαυρίκιος, ο Δανιήλ και ο Αντώνιος, οι οποίοι κατήχαν ανώτερα αξιώματα στην πόλη αλλά και προέρχονταν από τάξεις ευγενών αρχόντων. Των υπολείπων στρατιωτών τα ονόματα δεν είναι γνωστά σε εμάς. Μας είναι όμως γνωστά τα κατορθώματά τους, η φλογερή τους πίστη, η ανδρεία τους και η τόλμη με την οποία ομολόγησαν τη χριστιανική τους πίστη. Μόλις έφτασε στην Νικόπολη το βασιλικό διάταγμα του διωγμού, οι 45 αυτοί στρατιώτες, χωρίς να περιμένουν τους ιδωλολάτρες συστρατιώτες τους να πάνε να τους καταδώσουν, παρουσιάστηκαν μόνοι τους ενώπιον του επάρχου Λυσία και ομολόγησαν με γενναιότητα και πίστη ότι είναι χριστιανοί. Εκείνος εξεπλάγει. Τότε ο Λεόντιος εκ μέρους όλων είπε: «Όλοι είμαστε χριστιανοί». Με μεγάλη εφράδεια το ανέπτυξε ότι ο Σταυρωμένος Ιησούς είναι ο μόνος αληθινός Θεός και σωτήρας όλων των ανθρώπων. Ο έπαρχος Λυσίας οργίστηκε και τον διέκοψε με φωνές. Απευθυνόμενος σε όλους είπε αυστηρά: «Αν παρακούσετε τον Αυτοκράτορα και δεν λατρεύσετε τους θεούς μας, θα σας βασανίσω σκληρά και τα σώματά σας κομματιασμένα θα τα ρίξω να τα φάνε τα σκυλιά και τα κοράκια». Η θρησκεία των ειδώλων, απαντά ο Άγιος Λεόντιος, είναι θρησκεία ψευδής και εμείς ως χριστιανοί δεν μπορούμε να τη δεχθούμε. Ο Λυσίας προστάζει να τους δέσουν τα χέρια και τα πόδια και έτσι δεμένους να τους ρίξουν στη φυλακή, χωρίς να τους δώσουν τροφή και νερό, επαόριστον, ώστε να υποκύψουν ή να πεθάνουν. Οι Δήμοι έπραξαν όπως πρόσταξε ο ηγεμόνας και τους έφεραν στη σκοτεινή φυλακή της Νικόπολης. Όλη τη νύχτα οι Άγιοι 45 μάρτυρες, με έκδηλη χαρά και απέραντη ευγνωμοσύνη προς τον Κύριο, έψαλαν και τον ευχαριστούσαν που τους αξίωσε να πάθουν για χάρη του. Με πίστη φλογερή, ο ένας ενεθάρρυνε τον άλλον και όλοι μαζί προσεύχονταν. Το πρωί άνοιξαν έλπιστα η φυλακή τους για να οδηγηθούν σε νέα ανάκριση. Ο Λυσίας, κυκλωμένος από λαμπροφορεμένους άρχοντες, υπασπιστές και ένοπλους στρατιώτες, διέταξε να φέρουν ενώπιον όλων αυτών τους 45 φυλακισμένους χριστιανούς στρατιώτες για νέα ανάκριση. Με ένα στόμα, οι 45 Άγιοι ομολόγησαν δημοσίως: «Είμαστε χριστιανοί». Ο ηγεμόνας, φοβερά ενοχλημένος, έκανε αμέσως νεύμα στους Δημίους να αρχίσουν το έργο τους. Οι 45 χριστιανοί στρατιώτες βασανίζονται σκληρά και ανελέητα. Ενωμένοι όμως γερά και δεμένοι με τα δεσμά της εν Χριστώ αγάπης, υπομένουν καρτερικά τα φρικτά βασανιστήρια. Τέλος, τους έκλεισαν ξανά στη φυλακή, όπου πάλι με ύμνους και ψαλμούς άρχισαν να κηδεύουν τον εαυτό τους, πριν επέλθει ο θάνατος. Προσεύχονταν και έψαλαν μέχρι τα μεσάνυχτα. Ύστερα, αποκαμωμένοι από τη σωματική τους ταλαιπωρία, σταμάτησαν. Τότε έρχεται ο ουρανός να τους τονώσει. Φως Κυρίου άστραψε και κατάβγασε το πυκνό σκοτάδι της φυλακής και μέσα σε αυτό ένας ολοφώτινος άγγελος, λευκά ντυμένος, εμφανίστηκε μπροστά τους και τους είπε: «Χαίρετε στρατιώτες του Ιησού. Κοντά είναι η σωτηρία σας και τα ονόματά σας εγγράφησαν στο βιβλίο των ζώντων αιωνίως. Θαρσείτε, ο Κύριος είναι μαζί σας». Και αμέσως εξαφανίστηκε. Μαζί με τον άγγελο έσβησε και το λαμπρό εκείνο φως. Η ουράνια οπτασία όμως αυτή και τα αγγελικά λόγια που ακούστηκαν μεγάλωσαν τη χαρά των Αγίων, οι οποίοι τώρα εντείνουν τη δοξολογία τους. Τούτο το θαύμα της εμφανίσεως του ουρανίου αγγέλου δεν το είδαν μονάχα οι 45 μάρτυρες, αλλά και δύο δεσμοφύλακες στρατιώτες, ο Μενέας και ο Βιλιρίδης. Τόσο θαμπόθηκαν ώστε ζήτησαν να γίνουν και αυτοί χριστιανοί. το πρωί, καταγγέλθηκε το γεγονός των ηγεμών, ο οποίος εξοργίστηκε και πρόσταξε αμέσως νέα και σκληρότερα βασανιστήρια. Έπειτα διέταξε να τους ρίξουν μέσα σε πυρακτωμένο καμίνι. Μέσα στο καμίνι, ένας-ένας παρέδιδε το πνεύμα του. Σε λίγο, οι ύμνοι σήγησαν. Όλοι οι άγιοι μάρτυρες είχαν καεί. Έτσι, στρατιώτε του κόσμου τούτου, αλλά και αληθινοί στρατιώτε του Χριστού, που δια τις ομολογίες τους κατέβαλαν το διάβολο και τιμητικού Στεφάνου και Δάφνης Κυρίου δια του μαρτυρίου, ηξιώθησαν. Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
15: Καλημέρα. Ακούτε την ΕΡΤ Φλόρινα.

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.
2: Καλώς ήρθατε στην Ερασιτέχνη στους 96 και 6 στα FM. Και στην εκπομπή φυσικά Καστοριά Live. Μας ακούτε μέσω των FM αλλά και μέσω του διαδικτύου στο www.rteco.gr σε όλο τον κόσμο. Παρασκευή σήμερα, ημέρα 10 Ιουλίου, τελευταία της εβδομάδας έτσι για εμάς, για το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις.

Και ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, με την ανάσα για την τοπική οικονομία της περιοχής μας, της Καστοριάς, η οποία, όπως όλοι γνωρίζουμε, συστηρίζεται διαχρονικά στον κλάδο της γουνοποιίας, έναν κλάδο που έχει δοκιμαστεί εξαιρετικά σκληρά τα τελευταία χρόνια λόγω των διεθνών συγκυριών και των κυρώσεων που έχουν υποστεί εξαγωγές γουνοποιητικών προϊόντων λόγω του πολέμου στη Ρωσία με την Ουκρανία. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ανακοίνωση της βουλευτής της Καστοριάς, της κ. Μαρία Συντονίου, το ακατάσχετο της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις γούνας αποτελεί πλέον νόμο του κράτους μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Μιλάμε για τον ακατάσχετο της προσεχούς ενίσχυσης του τρίτου κράτους, που πρόκειται να υλοποιηθεί και την ενίσχυση των γονοποιητικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τον πόλεμο στη Ρωσία με την Ουκρανία, της Ρωσίας με την Ουκρανία. Η κυρία Αντωνίου που βεβαίωσε πως η συγκεκριμένη οικονομική στήριξη προστατεύεται πλέον απόλυτα και θεσμικά, είναι αφορολόγητη, ανεχώρητη και κατάσχετη, πράγμα που σημαίνει ότι δεν πρόκειται για να υποστεί συμψηφισμούς με οφειλές προς το δημόσιο σε ή ασφαλιστικά ταμεία. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι πόροι θα φτάσουν να αυτούσει εκεί που πραγματικά ανήκουν, στις επιχειρήσεις του κλάδου, προκειμένου να στηρίξουν την αναπτυξιακή τους επανακίνηση.

Επιστρέφοντας τώρα στα θεσμικά της περιοχής μας, έχουμε αλλαγή σκητάλης σε έναν από τους σημαντικότερους επιστημονικούς φορείς του Δήμου Καστοριάς, τον Ιατρικό Σύλλογο Καστοριάς, μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε επίσημα σε σώμα. Νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς αναλαμβάνει ο κ. Μελής Βάρνης, με αντιπρόεδρο τον κύριο Γεώργιο Μακίεβ και γενικό γραμματέα τον κύριο Μιχαήλ Γιαννούση. Πρόκειται για μια εξέλιξη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η νέα διοίκηση καλείται να διαχειριστεί τις μεγάλες προκλήσεις της δημόσιας και ιδιωτικής υγείας στην περιοχή μας. Και μένοντας ευρύτερα στο θέμα της υγείας, αλλά περνώντας στο κρίσιμο κομμάτι της χειρονικής μέρημνας, έχουμε μια εξαιρετικά θετική και αναγκαία εξέλιξη για την περιοχή μας, για τον τόπο μας. Μιλάμε για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Εγκρίθηκε και εντάχθηκε από την περιφέρεια στο πρόγραμμα χρηματοδότησης, προσχρηματοδότηση φυσικά από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027 Δυτική Μακεδονία, η πρόταση του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, η δημιουργία τριών νέων δομών αντιμετώπισης εξαρτήσεων στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με προϋπολογισμό πάνω από 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε και αντιλαμβανόμαστε όλοι για το πόσο ευαίσθητο και σύνθετο είναι το ζήτημα των εξαρτήσεων, ειδικά όσον αφορά νέους ανθρώπους στη δημιουργία αυτής της εξειδικευμένης δομής, εδώ στην περιοχή μας τουλάχιστον. Σημαίνει πρακτικά ότι τα άτομα που δίνουν αυτόν τον σκληρό αγώνα μαζί με τις οικογένειές τους δεν θα αισθανθούν πλέον, αβοήθητοι, ούτε θα χρειάζεται να μετακινούνται σε άλλες πόλεις της περιφέρειας. Ο Δήμος Καστοριάς τώρα εξέδωσε μια πολύ σημαντική ενημέρωση και θα λέγαμε και ισχυρή σύσταση προς πολίτες και σχετικά με την ορθή διαχείριση των ογκωδών αντικειμένων και των αποβλήτων το τελευταίο διάστημα. Παρατηρείται έντονη αύξηση του φαινομένου της ανεξέλεκτης αναπόθεσης παλαιών επιπλούων στρωμάτων και ηλεκτρικών συσκευών δίπλα στους κάδους και σε κοινόχρηστους χώρους. Ο Δήμος υπενθυμίζει ότι βάση του κανονισμού καθαριότητας απαγορεύεται αυστηρά η αυθαίρετη εγκατάλειψή τους. Η αποκομιδή των ογκωδών γίνεται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν της εννόησης με την αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας, η οποία ορίζει την ημέρα και την ώρα. Η καθαριότητα προστατεύει και η προστασία της δημόσιας υγείας και ο σεβασμός του περιβάλλον. Φυσικά είναι συλλογική ευθύνη για δείγμα του πολιτισμού μας. Κλείνουμε την ανακοίνωση της ώρας. Επιστρέφουμε στα νέα της υγείας πάλι, όπως λέγαμε νωρίτερα, και πάμε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου πρόκειται από που προκύπτει και μια πολύ σημαντική είδηση για την ενίσχυση αλλά και τη ελέγχου των υπηρεσιών του. Το νοσοκομείο εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με τη διαδικασία υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για νέες προσλήψεις προσωπικού. Ένα σημαντικό και είναι σημαντικό να διαφωνήσουμε ότι οι θέσεις αυτές αφορούν λοιπόν προσωπικό, δηλαδή κατηγορίες πλην ιατρών, και αποτελούν μια πρώτη τάξη ευκαιρία για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του νοσηλευτικού ιδρύματος, που πάντα έχει ανάγκη επιπλέον χέρια για την εύρυθμη λειτουργία του φυσικά. Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς σε παραμείνουμε, όπου για μια πολύ όμορφη, πραγματοποιήθηκε μια πολύ όμορφη και ελπιδοφόρα εικόνα. Το νοσοκομείο πραγματοποίησε μια εξαιρετική εκπαιδευτική δράση, αποδεικνύοντας έμπρακτο ότι ο ρόλος του σύγχρονου νοσηλευτικού ιδρύματος που αρμόζει στην περιοχή μας δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη θεραπεία εντός των τοίχων, αλλά επεκτείνεται και στην πρόληψη, την ενημέρωση και τη διαρκή επιμόρφωση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το νοσοκομείο Καστοριάς και στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης και εκπαίδευση των πολιτών για άμεση παρέμβαση σε επίγουσες καταστάσεις, πραγματοποίησε σεμινάριο μέσω του προγράμματος σε νέα κοινωνικές δράσεις πρόληψης, σεμινάριο για κάρπα, για πρώτες βοήθειες, ώστε εκπαιδεύτηκαν έτσι προσωπικό, συμμετέχοντες, όσοι συμμετέχαν στην εκδήλωση, στις πρώτες βοήθειες, αποκτώντας τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων, όπως όλοι μπορείτε να φανταστείτε. Πολύ σημαντικό να επαναφέρουμε και να υπενθυμίσουμε σε πολίτες και εμείς
την χρήση των πρωτοβοηθειών είδαμε μέσα σε αυτήν την εβδομάδα και μια πολύ πολύ ευχάριστη είδηση όταν 17χρονο κορίτσι, ευχάριστο σε αποτέλεσμα ένα 17χρονο κορίτσι υπέστη ανακοπή, αλλά το κατάφερε η μητέρα του γνωρίζοντας τις πρώτες βοήθειες να το επαναφέρει στη ζωή. Μια ευχάριστη είδηση ήταν αυτήν ότι κατάφερε με τις γνώσεις που είχε η μητέρα του να κρατήσει την κορίτσι στη ζωή και αυτό πρέπει να το έχουμε δίδαγμα όλοι μας, ότι είναι καλό να γνωρίζουμε όλοι πρώτες βοήθειες. Τώρα πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, ακολουθούν διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά πάλι εδώ στον αέρα της Αεραφλόρινας, όπου θα μιλήσουμε για τα ελάφια, τα πανέμορφα 14 ελάφια του προφήτηλία μας, και θα μιλήσουμε και με τον Εμπορικό Σύλλογο Καστοριάς για την αγορά και θα κάνουμε μια τοπική βόλτα στην αγορά. Μείνετε εδώ συντονισμένοι όμως.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
8: Παρακαλώ.
9: Η κυρία Μαρία.
8: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
9: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
7: Σας λέει ψέματα.
9: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
7: Μην τον πιστέψετε.
9: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
7: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
10: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Καλέσατε την εταιρεία Gente & Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
13: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
14: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: της Ελαφρυρόνας του σε 96 και 6 FM. Για τη Δυτική Μακεδονία και μας ακούτε και φυσικά μέσα στο διαδικτύο στο www.rteco.gr σε όλο τον κόσμο. Είχαμε πει νωρίτερα ότι θα σας μιλήσουμε για δύο θέματα. Πάμε στην Καστοριά όμως, εδώ στην πανέμορφη πόλη μας, στον Εμπορικό Συλλόγο Καστοριάς, στην πρόεδρό του, την κυρία Μιχαλοπούλου Μαρία, να μας μιλήσει για τα προβλήματα του Εμπορικού Συλλόγου, τα προβλήματα γενικά των καταστημάτων, των καταστηματαρχών της περιοχής. Τι συμβαίνει αυτή την περίοδο. Κυρία Μιχαλοπούλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα σας και πάλι, ευχαριστούμε πολύ και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αυτή τη στιγμή για τον Εμπορικό Σύλλογο Καστοριάς. Τι ζητάτε σαν Εμπορικό Σύλλογος, τι εικόνα βασικά έχει η αγορά της Καστοριάς?
1: Κύριε Κωνσταντινίδη, η αγορά της Καστοριάς δεν μπορώ να πω, όπως σε όλη την Ελλάδα, είναι πεσμένα τα πράγματα. Το καταλαβαίνετε νομίζω, φαίνεται, έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος. Πολλοίς κόσμος έχει φύγει επίσης και για σεζόν. Οπότε δεν είναι τα αναμενόμενα που περιμέναμε. Φυσικά φέτος είναι λίγο, θεωρώ, λίγο πιο πεσμένα, γιατί επηρέασε και ο πόλεμος. Τα λειτουργικά κόστη είναι μεγάλα. Οπότε ο κόσμος γενικώς δεν μπορεί να βγει τόσο εύκολα στην αγορά για να κάνει τα ψώνια του.
0: Είναι περιορισμένα δηλαδή τα λεφτά τα οποία ο κόσμος πλέον χαλάει στα ψώνια, τα ψώνια του, τα προσωπικά του έξοδα. Οπότε κι εσείς σκεφτήκατε μια πολύ έξυπνη κίνηση πριν αποφασίσεις να ψωνίσεις κάπου αλλού. Βγες στην πόλη σου, να ενημερώσετε τον κόσμο, να κάνει μια έρευνα. Δηλαδή, τι ζητάτε από τον κόσμο, από τους πολίτες, από τους υποψήφιους αγοραστές να κάνει πριν βγει για να ψωνίσει?
1: Ξέρετε τι έχει γίνει. Μετά τον COVID, με το ηλεκτρονικό εμπόριο, επειδή έχει αμφίσει. Υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός, όλος ο κόσμος είναι σε ένα κινητό στο χέρι, οπότε είναι πολύ εύκολο στο να βάλεις μια παραγγελία και να ψωνίσεις από κάπου αλλού. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι το να βγει ο κόσμος να κάνει την έρευνά του στην τοπική αγορά, διότι υπάρχουν πάρα πολύ ωραία καταστήματα, υπάρχει ποικιλία, υπάρχουν οι τιμές, είναι ανταγωνιστικές οι τιμές και της Καστοριάς. Δεν σημαίνει ότι ένα κατάστημα που βρίσκεται σε κάποια άλλη πόλη ότι έχει καλύτερες τιμές και από εμάς. Οπότε αυτό που ζητάμε από τον κόσμο είναι να βγει στην πόλη, να στηρίξει την πόλη του, γιατί όλο αυτό είναι μετά ανταποδοτικό.
0: Ακριβώς. Ο κόσμος είναι μια κυκλική οικονομία δηλαδή. Τα λεφτά θα
1: δεν
0: παραμείνουν...
1: Δεν σας άκουσα.
0: Λέω είναι κυκλική οικονομία, θα παραμείνουν τα λεφτά.
1: Ναι, φυσικά, φυσικά. Φυσικά θα μπορείς να βρεις δουλειά όταν ένα κατάστημα έχει... την απαραίτητη δουλειά, θα μπορέσει να έχει κάποιον υπάλληλο, δεν θα χρειαστεί να ξενιτευτείς για να βρει δουλειά, θα είναι πιο εύκολο και σίγουρα όλη η εικόνα της πόλης θα είναι διαφορετική, γιατί κακά τα ψέματα η καρδιά της πόλης είναι τα εμπορικά καταστήματα.
0: Ακριβώς όπως το λέτε, η καρδιά της πόλης είναι τα εμπορικά καταστήματα. Και ζητάμε από τον κόσμο, δηλαδή, τώρα μέσω της ανακοίνωσής σας, ζητάτε να κάνει έρευνα, να βγει στην τοπική αγορά πριν βρει τη λύση του ηλεκτρονικού εμπορίου, δηλαδή πριν μπει στο διαδίκτυο και πάρει κάτι και αμφιλεγόμενης ποιότητας μερικές φορές, αλλά και όχι μόνο αυτό, χωρίς να έχει κάνει την έρευνά του, να μην αποκλείει δηλαδή και την τοπική αγορά. Σωστά?
1: Σωστά, σωστά. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί θα μπορεί να συγκρίνει και τις τιμές. Γιατί υπάρχει κόσμος που πλέον δεν γνωρίζει τα καταστήματα της πόλης.
0: Αυτό
1: δεν βγαίνουν έξω, δεν ξέρουν τι καταστήματα υπάρχουν. Και είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Πρέπει πρώτα να κοιτάμε, εννοείται να κάνουμε την έρευνά μας. Είναι πολύ σημαντικό και είναι πραγματικά δηλαδή, γιατί δεν βλέπεις την κινητικότητα στην πόλη. Αυτό επηρεάζει και στον τουρισμό, επηρεάζει παντού. Οπότε πρώτα να βγουν, να κάνουν την έρευνά τους και μετά να αποφασίσουν αν δεν βρούνε. Γιατί και από προσωπική εμπειρία και από φίλους, πολλοί βγαίνουν, ξεκινάνε να πάνε κάπου αλλού, ψάχνουν στο ίντερνετ και στο τέλος καταλήγουν και βρίσκουν πράγματα εδώ και σε καλύτερες τιμές πολλές φορές.
0: Και λένε και ίσως, αυτό το είχαμε κι εμείς, δηλαδή υπήρχε εδώ πέρα, άμα δεν κάνεις αυτή τη βόλτα που λέτε κι εσείς, δεν μπορείς να ξέρεις.
1: Ξέρετε τι, ισχύει πολλές φορές, Συγγνώμη, ισχύει πάρα πολλές φορές ο κόσμος ντρέπεται να μπει στα μαγαζιά και να κοιτάξει, γιατί σου λέει αν μπω και δεν πάρω, τι θα γίνει.
0: Ναι,
1: δεν ισχύει πλέον αυτό. Δεν ισχύει πλέον αυτό.
0: Ναι,
1: πρέπει να μπει, να δει. Πολλά καταστήματα ανανεώνουν το εμπόρευμά τους πάρα πολύ συχνά. Οπότε, αν δεν βγει στην πόλη, να βγει, να κάνει μια βόλτα. Και είναι και αυτό και το shopping therapy. Να βγει να το πιάσει το προϊόν. Είναι εντελώς διαφορετικό. Από το
0: εντελώς
1: να το παραγγείλεις online.
0: Όπως ακριβώς το λέτε. Είναι εντελώς διαφορετικό από το να παραγγείλεις κάτι από το διαδίκτυο, το οποίο μπορεί να μη σου κάνει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα, κυρία Μιχαλοπούλου, ξεκινούν και οι θερινές εκπτώσεις από Δευτέρα. Η αγορά θα πρέπει να γεμίσει κανονικά και να κάνει ο κόσμος τη βόλτα που ζητάτε, να μπει μέσα στα μαγαζιά, να πιάσει έτσι, τα προϊόντα, να τα δει, να τα δοκιμάσει και ακόμα και αν κάτι δεν αγοράσει, αλλά να κάνει το λεγόμενο, τη βόλτα του, το shopping therapy του. Τι θα λέγατε εσείς, τι τιμές θα είναι προσιτές?
1: Ναι, ναι, φυσικά. Είναι προσιτές οι τιμές. Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες προσφορές πριν. Ο κόσμος σίγουρα περιμένει να ξεκινήσουν οι επίσημες εκπτώσεις για να βγει στα μαγαζιά. Μπορώ να πω ότι σίγουρα θα υπάρχουν πολύ καλές τιμές. Και ξαναλέω, ο κόσμος πρέπει να βγει να δει, να κάνει την έρευνά του. Είναι πολύ σημαντικό και να μην βγάζει πολλές φορές συμπεράσματα γιατί έτσι έχει ακούσει. Οπότε
0: ναι,
1: όταν θα το δεις θα ξέρεις από προσωπική γνώμη το τι γίνεται σε όλη την πόλη.
0: Και αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι έχει ακούσει. Άρα πριν αποφασίσεις να ψωνίσεις από κάπου αλλού, βγες στην πόλη σου. Σωστά, κυρία Μιχαλοπούλου?
1: Σωστά.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σας
1: μπορώ να πω και κάτι ακόμα?
0: Φυσικά,
1: μπορώ να συμπληρώσω κάτι?
0: Φυσικά.
1: Εμείς την Τετάρτη στις 15 του μήνα κάνουμε μια συνάντηση όλος ο εμπορικός κόσμος της πόλης και
0: μάλιστα,
1: θέλω να καλέσω με την ευκαιρία όλα τα εμπορικά καταστήματα του Δήμου Καστοριάς, γιατί δεν είναι μόνο η Καστοριά μέσα σαν πόλη, αλλά και οι περιοχές του Δήμου, για να συζητήσουμε τα προβλήματά μας, να πούμε ιδέες. Και οπότε προσκαλώ όλο τον εμπορικό κόσμο της πόλης.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε που το επικοινωνήσετε και μέσα από την εκπομπή μας. Την Τετάρτη λοιπόν ο εμπορικός κόσμος της πόλης μπορεί να συζητήσετε μεταξύ
1: στο ενιδρίο, ναι.
0: Στο ενιδρίο της πόλης να συζητήσετε για τα... Τι ώρα θα γίνει η συνάντηση, κυρία Μαχαλοπούλου?
1: Στις 7 η ώρα.
0: Στις 7 η ώρα το απόγευμα, λοιπόν, να συζητήσει για τα προβλήματα του καθένα του κλάδου του και των καταστημάτων του και ό,τι άλλο θέλει. Ευχαριστούμε και πάλι που ήταν μαζί μας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, κυρία Μιχαλοπούλου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Τώρα, πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά στην αέρα τη τηλεόραση.

Κροατές, έφτασε στο τέλος για αυτήν την εβδομάδα η εκπομπή μας Καστοριά Live. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, τελευταία εκπομπή για για μερικές ημέρες που θα χρειαστεί να λείψουμε, και θα έχουμε όμως φυσικά ενημέρωση από την Θωμά Ιαδάμου και από την Έρα Φλόρινας, όπως και θα παραδώσουμε τώρα τις φυκτάλες σε λίγα λεπτά μετά το δελτίο ειδήσεων και στο πρωινό κουσκούσι και στην Έρα Φλόρινας και στην πανέμορφη Φλόρινα. Τώρα, στο μικρόφωνο ο Μάρης Κωνσταντίνης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Δούγλας, στη μουσική επιμέλεια ο Περικλής Μούλης. Την Δευτέρα τα ξαναλέμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε όλοι. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ενημέρωσή σας από το Ερκή Ζωή 105,8 και φυσικά έπειτα έρχεται η Σωμαγιαδά μου να μας ενημερώσει την Βανέμορφη Φλόρινα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
2: Ταινίες που αγαπάς.
1: Σειρές που κολλάς.
2: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
1: Παιδικά που διασκεδάζεις.
2: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
1: Από που θες.
2: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
1: Netflix, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας. Στο μικρόφωνο Θωμά Ιαδάμου. Στη ρύθμιση του ήχου Νικός Δουγλάς. Το ζήτημα της αξιοποίησης χώρων του πρώην Κέντρου Γεωργικής Εκπαίδευσης Αμιντέου για τη στέγαση του υποίδρυση πυροσβεστικού κλιμακίου του Δήμου συζητήθηκε κατά τη διάρκεια διαδοχικών συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα από τον Βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Φλόρινα Σταύρο Παπασωτηρίου και τον Δήμαρχο Αμιντέου Ιωάννη Λιάση. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Βουλευτής, σύμφωνα με την υφυπουργό, θα απαιτηθεί νομοθετική ρύθμιση την οποία θα επεξεργαστούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΠΕΝ. Η δυνατότητα παραχώρησης χρήσης δημόσιας έκτασης στο Δήμο Αμιντέου προκειμένου να μετατραπεί σε χώρο πρασίνου και παιδική χαρά συζητήθηκε σε συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδη, ο οποίος δήλωσε πως αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική αυτή και ότι πάντοτε σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο θα γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες. Τέλος, σε σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υπό την προεδρία του αρμόδιου Υπουργού κ. Σχοινά, εξετάστηκαν θέματα δημιουργίας γεωργικών υποδομών, αξιοποίησης δημόσιας ακίνητης περιουσίας και χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων στους αγρότες του νομού. Την έναρξη λειτουργίας από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 του νέου διεπιστημονικού προπτυχιακού προγράμματος σπουδών ειδική και συμπεριληπτική εκπαίδευση ανακοινώνει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο θα υλοποιείται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στη Φλόρινα. Το νέο πρόγραμμα προσφέρεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και πρόκειται για ένα σύγχρονο και διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο συνδυάζει την παιδαγωγική, την ψυχολογία, την ειδική αγωγή και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης για επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στην υποστήριξη όλων των μαθητών και μαθητριών χωρίς αποκλεισμούς. Εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 83 χρόνων από το ολοκαύτωμα της τοπικής κοινότητας Λεχόβου διοργανώνει την Κυριακή 12 Ιουλίου ο Δήμος Αμιντέου σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Λεχόβου. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 9 το πρωί με αρχιερατική θεία λειτουργία και θα ολοκληρωθεί με ομιλία με το χρονικό του ολοκαυτώματος. Στη Φλόρινα επιστρέφει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley στο νέο Πάρκο Φλόρινα στο τριήμερο 10 έως 12 Ιουλίου με συνδιοργανωτές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Δήμο Φλόρινας αλλά και τον Αθλητικό Σύλλογο Ήφαιστο. Τη μεγάλη χορευτική παράσταση Ρυθμοί του Κόσμου παρουσιάζει το Σωματείο Ελληνικών Παραδοσιακών Χορολογιστές σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Φλόρινας και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο νέο Πάρκο Φλόρινας. Πρόκειται για μια σπάνια πολιτιστική σύμπραξη που ενώνει τρεις υπήρους στην ίδια σκηνή, αναδεικνύοντας τη δύναμη της παράδοσης και της οικουμενικής μνήμης μέσα από την κίνηση και το ρυθμό. Την εικαστική έκθεση με τίτλο «Ακροβολιστές» εγκαινιάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο Φλόρινας στις 10 και 11 Ιουλίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο πλαίσιο του προγράμματος του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» η οποία θα διαρκέσει μέχρι 30 Αυγούστου. Το χωροθεατρικό έργο «Στα ίχνη του νερού» παρουσιάζει ο Δήμος Πρεσπών στις 12 και 13 Ιουλίου στις 8 η ώρα το βράδυ στον Άγιο Χίλιο Πρεσπών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού. Ακούσατε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
10: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
11: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
12: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε!
13: Ο μαγικός κόσμος του Air Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη! Air Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαρδιστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά! Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει Air Kids, το δικό μας κανάλι στο Netflix! Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα! Τινγκ!
14: Καλημέρα! Ακούτε την Earth Florida.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα με την Earth Florinas, καλημέρα σε όλους εσάς. Ξυπνήστε λοιπόν, 10 και 13 πρώτα λεπτά. Εδώ στην Earth Florinas, στην ενημερωτική μας αυτή παρεούλα, στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Πάρτε το καφεδάκι σας, το ροφήμα σας, όποιο και είναι αυτό, είτε είναι γάλα, είτε είναι τσάι, είτε είναι χυμός, είτε είναι απλά νερό, σοκολάτα, ό,τι και αν προτιμάτε να πίνετε το πρωί για να ξυπνήσετε. Συντονιστείτε στους 96,6 μέσω του ραδιοφώνου σας, είτε είστε στα μάξι, είτε είστε στην επιχείρηση, είτε είστε στο σπίτι, είτε μέσα από το ίντερνετ, rteco.gr, καστος ράδιο, καστος Florina. Όπου και αν βρίσκεστε σε όλο τον κόσμο. Και ξεκινήσαμε εμείς δυναμικά με ένα τραγουδάκι αφιερωμένο στην Bonnie Tyler που απεβίωσε 8 Ιουλίου του 2026. Και το παράδοξο είναι ότι είχε γεννηθεί 8 Ιουνίου του 1951, παρακαλώ. Ένα μήνα μετά τα γενέθλιά της, μετά από κάποια χρόνια, έφυγε στο παράδεισο και στον χώρο των αγγέλων, όπου έχουν μαζευτεί πάρα μα πάρα πολλοί τραγουδιστές, τόσο της γενιάς της, όσο και νεότερων γενεών. Αλλά να φύγουμε λίγο από τα δυσάρεστα, να πάμε στα ευχάριστα. Ναι, ξεκίνησαν οι ασφαλτοστρώσεις στους δρόμους τους κεντρικούς της Φλόρινας, από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι την πλατεία Ηρών. Χθες μέχρι το απόγευμα είχαν στρώσει την άσφαλτο, παρακαλώ. Έτσι, για να μην λέμε μόνο τα στραβά και τις διαμαρτυρίες και τους έντονους προβληματισμούς, να λέμε και τα καλά. Και συνεχίζει σήμερα η ασφαλτόστρωση μέχρι και εδώ, στο κεντρικό μας, Μεγάλο Αλεξάνδρου, που ναι μεν έχει παραδοθεί ο δρόμος, αλλά σιγά σιγά θα κλείσει για να φτάσει και η ασφαλτόστρωση και μετά θα πάμε και στη Δημοτική Αγορά. Για να ολοκληρωθεί και εκεί το έργο, το ανοιχτό κέντρο εμπορίου, προκειμένου να έχουμε και πάλι τη λαϊκή μας στο γνωστό, γνωστότατο σημείο. Να συνεχίζουν να δουλεύουν και τα καταστήματα και της περιοχής, μια που από Δευτέρα ξεκινάνε και οι εκπτώσεις, παρακαλώ. Όμως πριν τις εκπτώσεις, το Σαββατοκύριακο γεμάτο, γεμάτο εκδηλώσεις. Από σήμερα Παρασκευή μέχρι και την Δευτέρα, 13 του Ιούλη, έχετε εδώ στη Φλόρινα να παρακολουθήσετε πάρα μα πάρα πολλά πράγματα. Ξεκινώντας 11 η ώρα, σε λίγο, από τώρα, beach volley στο νέο πάρκο της Φλόρινας. Άνδρες και γυναίκες. Παραλία μπορεί να μην έχουμε κανονική, θάλασσα μπορεί να μην έχουμε, έχουμε όμως λίμνες και παραλία στήσαμε στο νέο πάρκο της Φλόρινας για να παρακολουθήσουμε και εμείς οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες το Beach Volley, το πανελλήνιο πρωτάθλημα που διοργανώνεται από τον Ήφαιστο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον Δήμο Φλόρινας. Πάρτε λοιπόν το καπελάκι σας γιατί θα σας χρειαστεί. Η ημέρα είναι πολύ ζεστή, ο ήλιος καίει και φυσικά θα χρειαστείτε το αντιλιακό σας. Χωρίς αντιλιακό είπαμε δεν πάμε πουθενά, γιατί ο ήλιος καίει και δημιουργούνται προβλήματα και τα μελανώματα είναι συχνά τα τελευταία χρόνια, γιατί ο ήλιος δεν είναι όπως παλιά. Καπελάκι για να προφυλάσσετε από τη ζέστη, νεράκι οπωσδήποτε να ενυδατώνετε τον οργανισμό σας, γιατί χρειαζόμαστε περισσότερο νερό για να είμαστε ενυδατωμένοι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, που η θερμοκρασία είναι ανεβασμένη και ιδίως οι ευπαθείς ομάδες καλό είναι να μην βγαίνετε τις ώρες αιχμής μετά τις 10 το πρωί μέχρι και τις 5-6 ώρα το απόγευμα που πέφτει λίγο ο ήλιος και η θερμοκρασία εδώ στη Φλόρινα πέφτει αισθητά και ιδίως κατά τη διάρκεια της νύχτας που το μπουφανάκι είναι απαραίτητο. Ακόμα και η κουβερτούλα, να μην σας πω. Είμαστε από τους τυχερούς της χώρας που όσο και να φτάσει η θερμοκρασία το μεσημέρι, το βράδυ την δροσιά μας την έχουμε και παίρνουμε ανάσες δροσιάς. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το Beach Volley, έχουμε και το Beer Festival στη Μελίτη που θα έχουμε εδώ κοντά μας τον υπεύθυνο διοργανωτή, τον κύριο Παπαδόπουλο, για να τα πούμε. Τι θα παρακολουθήσουμε από σήμερα μέχρι και την Κυριακή? Πολλά και ενδιαφέροντα, θα τα πούμε όμως, γι' αυτό σας λέω
Πάρτε το ρόφημά σας παρέα, ξυπνήστε καλέ και ελάτε εδώ στη ραδιοφωνική μας ενημερωτική παρεούλα 10-11 στην ΕΡΤ Φλόρινας στους 96,6 στα FM για να κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς όπως και κάθε μέρα άλλωστε για όλα τα θέματα που μας απασχολούν, μας προβληματίζουν και θα μας απασχολήσουν και στο μέλλον. Νίκος Δούγκλας στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα κοντά μας, Περικλής Μούλης στις μουσικές επιλογές και εγώ πια άλλη αγριοφωνάρα που σας καλημερίζει κάθε πρωί και σας ξυπνάει, Θωμαής η Τάμη Αδάμου. Καλημέρα λοιπόν με την ΕΡΤ Φλόρινας, καλημέρα σε όλους εσάς, θα πούμε και για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, έτσι να έχουμε και κάτι να λέμε λίγο αργότερα, πάρτε μια ανάσα μουσική και επιστρέφουμε με τον υπεύθυνο από το Μελίτη Beer Festival, τον κύριο Παπαδόπουλο εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Φλόρινας για να δούμε τι θα παρακολουθήσετε, τι θα κάνετε, πώς θα περάσετε και πώς θα είναι οι βραδιές από σήμερα μέχρι και την Κυριακή.

0: επειδή ξεκινήσαμε έτσι με πολύ πολύ όμορφο τραγουδάκι και είπαμε λίγο νωρίτερα ότι έχουμε εδώ κοντά μας τον διοργανωτή, να το διορθώσω μόνη μου γιατί με διόρθωσε και ο Πέτρος ο Παπαδόπουλος, ένας εκ των διοργανωτών, γιατί είναι μια πολύ όμορφη παρέα νέων ανθρώπων που έχουν παραμείνει στην περιοχή της Μελίτης, και συγχαρητήρια σε αυτή την ομάδα των νέων που διοργανώνουν για ένατη χρονιά το Μελίτη Beer Festival και κρατάνε ζωντανή και την περιοχή, γιατί ξέρετε ότι και με την απολιγνητοποίηση, με την παύση λειτουργίας του ατμοηλεκτρικού σταθμού, των ορυχείων, έχει αρχίσει η περιοχή μας και ερημώνει γενικότερα, πόσο μάλλον η Μελίτη, που η ζωή όλη ήταν εκεί πολύ πιο έντονη και με τη λειτουργία των λιγνητικών σταθμών. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Μία πολύ όμορφη παρέα έχετε δημιουργήσει εκεί οι νέοι άνθρωποι. Θέλετε να κρατήσετε ζωντανό το χωριό. Και το Μελίτη Beer Festival ξεκίνησε δειλά-δειλά από μία μικρή παρεούλα, έγινε πιο μεγάλη και κάθε χρόνο η παρουσία κατοίκων αλλά και επισκεπτών, κυρίως από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, είναι ακόμα μεγαλύτερη.
1: Ακριβώς έτσι. Η ιστορία γράφτηκε πριν 10 χρόνια, γιατί λόγω COVID έχουμε χάσει δύο, δεν κάναμε, φτάσαμε αισίως στο ένατο. Όλα ξεκίνησαν από μια ιδέα, η οποία υλοποιήθηκε από την υπόλοιπη παρέα. Πάντα θα πρέπει να βρεθεί κάποιος να δώσει το ένασμα και στη συνέχεια να βρεθούν κάποιοι που θα το υποστηρίξουν και θα το στηρίξουν αντίστοιχα. Και πολύ δε περισσότερο εμείς οι ίδιοι που ασχολούμαστε όλα αυτά τα χρόνια να το πιστέψουμε. Είναι ένας θεσμός, είναι μια γιορτή για την περιοχή, όχι μόνο για τη Μελίτη, γιατί πλέον έχουμε ξεπεράσει τα στενά όρια του χωριού, γιατί εμείς είμαστε ένα χωριό και αντιλαμβάνεσαι ότι...
0: Ένα από τα μεγαλύτερα χωριά όμως της Φλόρινας, κάποτε.
1: Αυτή τη στιγμή μπορώ να πω με πάσα ειλικρίνεια ότι η Μελίτη αυτή τη στιγμή είναι λυπηρό που θα ακουστεί, αλλά είναι μια ομή πραγματικότητα. Είμαστε κάτω από 900 κάτοικοι μόνιμοι.
0: Που κάποτε ήσασταν πάνω από 2.500, έτσι.
1: Το έζησα και αυτό, το πρόλαβα, αλλά βλέπω τώρα την άλλη όψη του νομίσματος. Ότι φεύγουν πολλοί νέοι, δεν υπάρχουν δουλειές στην περιοχή μας. Είναι άλλη συζήτηση αυτή. Βέβαια, θα πρέπει να υποθούν και αυτά κάποια στιγμή για να γνωρίζει ο κόσμος. Γιατί η επαρχία ερημώνει, τα χωριά μας ερημώνουν, νέοι άνθρωποι δεν μένουν. Αλλά εμείς θεωρώ ως σύλλογος, ως Μελιτέας Μελίτης, γιατί το Beer Festival είναι παιδί του Μελιτέα Μελίτης, ανήκει στο Μελιτέα. Είμαστε μια κοιτίδα, μια όαση μέσα στην έρημο με αυτό που κάνουμε, γιατί πραγματικά το προσπαθούμε όλα τα χρόνια και να το κρατήσουμε και να το αναβαθμίσουμε κάθε χρόνο με τους καλλιτέχνες και τα μουσικά σχήματα που φέρνουμε, και πολύ δε περισσότερο έχουμε ξεπεράσει και τα όρια του νομού, καθώς η επισκεψιμότητα που έχουμε από τους όμορους νομούς ξεπερνά κάθε προσδοκία δικιά μας. Γιατί όταν ξεκινήσαμε στην αρχή, είναι αλήθεια ότι βρήκαμε και πολλές δυσκολίες και λίγο η αντιμετώπιση ήταν
0: καθιστή πόρτες.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, γιατί να το πούμε
1: όταν
0: και αυτό.
1: Ακούς Μελίτη και λες ότι κάνω μια εκδήλωση μουσική και ότι είμαι ένας σύλλογος, είναι τεράστια εκδήλωση που κάνουμε. Αλλά αυτή η προσπάθεια στηρίζεται και υποστηρίζεται και υλοποιείται σε μέγιστο βαθμό χάρη στον εθελοντισμό. Ο σύλλογος αυτός λειτουργεί με πρώτο κύριο μέλημα ότι είμαστε όλοι εθελοντές. Είναι ενδεικτικό χθες τις τελευταίες ώρες που στείναμε την όλη εκδήλωση, τον χώρο στο σχολείο. Μπορώ να σας πω ότι είχε 30-40 άτομα και λίγα, ίσως και παραπάνω, διαφόρων ηλικιών. Από πρώτη δημοτικού παιδάκι μέχρι 50-60 χρόνων, όλοι εκεί πέρα εθελοντισμό για το τόπο μας. Γιατί επενδύσαμε στο τόπο μας, αγαπάμε το τόπο μας, μείναμε στο τόπο μας και θέλουμε να δώσουμε κάτι το ξεχωριστό. Και αυτό για μας είναι σημαντικό, ότι το υλοποιούμε και το κρατάμε κάθε χρόνο. Αλλά χωρίς τη στήριξη όμως των εθελοντών, αλλά και των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής του νομού, που μας αγκάλιασαν την πρώτη στιγμή, κάνουμε αυτή την εκδήλωση που είναι πραγματικά μια υπέροχη γιορτή για τον κόσμο. Δεν είναι μόνο τα μουσικά σχήματα που φέρνουμε, είναι και όλο αυτό που παρέχουμε ως σύλλογος. Θα έρθουν σε ένα πολύ οργανωμένο περιβάλλον, με ασφάλεια. Με εξαιρετικό σέρβις, τόσο στις παγωμένες μπύρες που θα έχουμε, τόσο στα ψησίματα, στα σουβλάκια, στα λουκάνικα.
0: Στα σουβλάκια, ένα μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ναι, πείτε και για τα σουβλάκια, γιατί είναι βασικό αυτό.
1: Μπύρα παγωμένη, έχουμε πολλές μπύρες σε συνεργασία με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Έχουμε πολλούς κωδικούς προϊόντων. Ο κόσμος απολαμβάνει με ασφάλεια. Νομίζω παρέχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα για την περιοχή μας και αναδεικνύουμε την περιοχή μας. Ενδεικτικό είναι ότι Φέτος ζήτησαν πολλοί να έρθουν, μας κάλεσαν και εμάς προσωπικά να βρούνε καταλήμματα στην περιοχή και δεν μπορούσαν να βρούνε. Αυτό είναι ένα ευχάριστο βέβαια για την περιοχή, ότι υπάρχει πληρότητα.
0: Είναι πολλές οι διοργανώσεις που έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως καταλαβαίνετε. Από το πρωί μέχρι και αργά τη νύχτα που είναι το δικό σας το φεστιβάλ, ο κόσμος έχει κάτι να κάνει στη Φλόρινα.
1: Μακάρι,
0: έτσι?
1: Μακάρι, γιατί η Φλόρινα είναι ένας δύσκολος προορισμός και κατά τα ψέματα, όταν είσαι παραμεθόριο, στη Φλόρινα θα έρθεις για δύο πράγματα. Αν είσαι φοιτητής ή φαντάρος, για κανέναν λόγο.
0: Και αν έχει χιόνι για το χιονοδρομικό.
1: Ναι, αυτό, ναι, όχι, okay, χειμώνα, ναι. Να αξιοποιήσουμε. Αλλά εμείς μέσα από αυτό το φεστιβάλ που κάνουμε, δίνουμε τη δυνατότητα να έρθει ο κόσμος να επισκεφθεί όχι μόνο τη Μελίτη. Εννοείται να πάει και σε όλη τη Φλόρινα, να δει και πράγματα και στην πόλη, που η πόλη πλέον με το ποτάμι μέσα έχει άλλη μορφιά και τα καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή.
0: Και τις λίμνες μας, τα παραδοσιακά μας χωριά, μεταβραβευμένα εστιατόρια.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Όλα είναι σημαντικά και όλα είναι χρήσιμα στην κοινωνία μας, γιατί προσπαθούμε το τόπο μας να τον αναδείξουμε. Αν έχουμε πέντε καλά, ας τα αναδεικνύουμε αυτά τα πέντε καλά. Γιατί το έχει ανάγκη και ο κόσμος και ο επισκέπτης. Γιατί όταν θα έρθει ο άλλος να πει ότι πάω σε ένα μουσικό φεστιβάλ, προσπαθεί να συνδυάσει και εμείς τους λέμε ότι δείτε και κάποια άλλα πράγματα και μέσα στην πόλη και στην Πρέσπα και στις λίμνες.
0: Ίσως είναι καιρός να δείτε και να ενεργοποιήσετε λίγο και έναν κατασκηνωτικό χώρο εκεί.
1: Να σας πω
0: την
1: αλήθεια,
0: ότι θα υπήρξε ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν υπήρχε και ένας χώρος που θα μπορούσε να κατασκηνώσει ο κόσμος εκεί αυτό το τριήμερο, σαν τον Εστόριο, να το πούμε έτσι
1: και
0: κάπως.
1: Και τα Πόζαν αντίστοιχα, που έτσι, είναι πολύ μεγάλα.
0: Δηλαδή υπάρχει κόσμος που γουστάρει, να το πούμε πιο απλά και λαϊκά, να πάει να κατασκηνώσει εκεί και να περάσει το τριήμερο του χλίδα, που λέμε οι νέοι.
1: Σωστό.
0: Αν και δεν είμαι τόσο νέα, αλλά anyway.
1: Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε σκεφτεί πολλές φορές. Απλά δεν μπορεί να βρεθεί ο ιδανικός χώρος, γιατί εμείς ό,τι θέλουμε να το κάνουμε, θέλουμε να το κάνουμε στο καλύτερο δυνατό βαθμό, να είναι εξαιρετικά δομημένο από όλες τις απόψεις. Μεσοβέλικες λύσεις δεν θα δεχτούμε να κάνουμε. Δηλαδή να βρούμε ένα χώρο και να μην υπάρχει εύκολη πρόσβαση, να μην υπάρχουν οι συνθήκες διαβίωσης του τριμέρου, είτε με φαγητό, είτε με νερά, είτε με οτιδήποτε άλλο, θα ήταν για μας δύσκολα. Η αλήθεια είναι ότι το προσπαθούμε. Εάν στην πορεία
0: θα μπορούσαν και οι φορείς να συμβάλλουν σε αυτό, γιατί όπως σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν και οι χώροι που δημιουργούνται ανάλογα με τη βοήθεια κάποιων φορέων, δήμων, περιφέρειας, να τα λέμε και αυτά.
1: Θα πω και σε αυτό το κομμάτι ότι σε όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουμε τα τελευταία χρόνια έχουμε συμπαραστάτες και την περιφέρεια και το Δήμο, τους οποίους ευχαριστούμε. Βέβαια και τις
0: για
1: μεγάλες...
0: το κομμάτι το κατασκηνωτικό το είπα εγώ, έτσι. Ότι
1: αυτό,
0: θα μπορούσαν και αυτοί να συμβάλλουν σε υποδομές.
1: Ναι, θα μπορούσαμε.
0: Θεωρώ
1: ότι τόσο ο Δήμαρχος όσο και το Εμπορικό Επιμελητήριο, γιατί είχαμε μια επικοδομητική συνομιλία με την κυρία Βαλίνα, την Ρόζα, η οποία μας άκουσε, εξέφρασε και αυτή τις απόψεις. Και θεωρώ ότι θα έχουμε μια συνεργασία και ακόμα καλύτερη στο μέλλον για το φεστιβάλ. Η οποία το γνωρίζει και το έχει υποστηρίξει από την πλευρά της όλα τα προηγούμενα χρόνια και το στηρίζει ακόμη και τώρα. Θεωρώ ότι κάτι καλό θα γίνει στην πορεία. Βέβαια, με το ερωτηματικό ότι να μείνουμε. Να μην μειωνόμαστε πληθυσμιακά. Γιατί εμείς είμαστε τώρα, σκεφτείτε, έχουμε χάσει δύο λόγω COVID. Θα έπρεπε να ήμασταν στο 10ο, είμαστε στο 9ο. Είμαστε μια ηλικία που κοντά όλοι πενινταρίζουμε. Άρα θα πρέπει να βρεθεί και η διάδοχη κατάσταση.
0: Είσαι όσο αισθάνεσαι.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Αν μου πεις, εγώ αισθάνομαι 20, αλλά.
0: Άνα πράγμα.
1: Κάποια στιγμή όμως το πλήρωμα του χρόνου είναι απόφευκτο για όλους. Άρα θα πρέπει να βρεθεί και κόσμος από πίσω που θα μπορεί να το υποστηρίξει.
0: Ναι, οι άνθρωποι που να παραμείνουν
1: και αυτοί. Τα παιδιά που υπάρχουν στο τόπο μας και στον εθελοντισμό, να πω ότι δεν είναι μόνο παιδιά από τη Μελίτη. Έχουμε και παιδιά και από Φλόρινα και από γειτονικά χωριά. Γιατί είτε έχουν φίλους είτε μέσω γνωστών έρχονται και εννοείται όλοι είναι καλοδεχούμενοι. Κανένας δεν περισσεύει σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί η συλλογικότητα πάντα είναι πιο επιτυχημένη και έχει καλύτερα αποτελέσματα από κάθε άλλη προσπάθεια.
0: Οπότε από σήμερα που ξεκινάει το 9ο Μελίτη Beer Festival, τι θα παρακολουθήσει ο κάτοικος και επισκέπτης και για αυτούς που μας ακούνε τώρα και ενδεχομένως τώρα το μάθανε για το φεστιβάλ, ξεκινάει με...
1: Ξεκινάμε σήμερα με Ματούλα Ζαμάνη και Λεωνίδα Μπαλάφα. Προσπαθούμε το τρίμερο πάντα να μοιράζουμε τα μουσικά ακούσματα. Προσωπικά εμείς λατρεύουμε έντεχνο, αλλά έχουμε και κόσμο που θέλει να ακούσει και λαϊκό, θέλει να πάει σε μια πιο χαλαρή κατάσταση, να διασκεδάσει. Οπότε έχουμε καθιερώσει τα τρίμερά μας να είναι να κουμπάνε όλα τα μουσικά ακούσματα.
0: Έτσι, και πολύ καλά κάνετε.
1: Και των επισκεπτών και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Οπότε σήμερα έχουμε Ματούλα Ζαμάνη, Λεωνίδα Μπαλάφα, μετά το πέρας τη συναυλία των δύο καλλιτεχνών θα υπάρχει DJ για τον ελληνικό κοινό μέχρι πρωία. Αύριο Σάββατο έχουμε τη Μελίνα Σλανίδου και τον Νίκο Ζουηδάκη, τον οποίο Νίκο Ζουηδάκη προφανώς ίσως και το κάνουμε και μια πρόταση να το κάνουμε και επίτιμο δημότη της Φλόρινας και του

0: τις δύο προηγούμενες χρονιές που είχε βρέξει, για μας ήταν σχεδόν καταστροφή. Γιατί ο καλλιέργης από τη στιγμή που θα ανέβει στη σκηνή και θα, και θα τραγουδήσει, θα πρέπει να, να πληρωθεί κανονικά. Οπότε για μας αυτό καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ ζημιογόνο, αλλά το καταφέραμε, το περάσαμε. Πλέον όμως, αντιλαμβανόμενοι ότι αυτή η προσπάθεια για να μεγαλώσει πρέπει να συντηρηθεί και με κάποιο τρόπο, τι κάναμε εμείς από τη μεριά μας. Με το που ξεκίνησε η σχολική χρονιά φέτος, αγοράσαμε όλη τη γραφική ύλη σαν Μελίτη Beer Festival στο νηπιαγωγείο Μελίτης. Οι εκδρομές που πραγματοποίησε το γυμνάσιο και λύκειο Μελίτης αντίστοιχα και τις επισκέψεις που είχαν σε κάποιους χώρους που θέλανε πληρώθηκαν από εμάς. Έγινε διατροφήτευση στη Μελίτη, την οποία αναλάβαμε εμείς ως σύλλογος. Μέσα στον Αύγουστο θα υλοποιηθεί μια εκδρομή για τους ανθρώπους που είναι πιο μεγάλης ηλικίας, την οποία θα συνοδεύσει κάποιος από εμάς και θα το πάμε τους ανθρώπους στη θάλασσα που έχουν καιρό να πάνε ή δεν αδυνατούν να πάνε. Πέρα από αυτό, βοηθήσαμε και οικογένειες που είχαν ανάγκη. Και φέτος, ένας λόγος παραπάνω για να στηριχθεί αυτή η προσπάθεια είναι ότι θα υπάρχουν στα ταμεία της εκδήλωσης δύο κουμπαράδες για το Πέτρο. Για το παιδί που κάνει έναν τεράστιο αγώνα και ευχόμαστε από καρδιάς όλα να πάνε και, και να βγει δυνατότερος όσο ποτέ. Πέρα από αυτό, θα συνδράμουμε και εμείς οικονομικά με ένα πολύ καλό σεβαστό ποσό ως Μελιτέας Μελίτη, ως Μελίτη Beer Festival. Γιατί πάνω απ' όλα προέχει ανθρώπινη ζωή και να είμαστε καλοί με τον συνάνθρωπό μας. Και όπου μπορούμε να απλώσουμε το χέρι να βοηθήσουμε να το κάνουμε. Αυτό πρεσβεύει ο Μελιτέας, έχει ξεφύγει πλέον από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι ότι είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα, είναι κάτι παραπάνω από ομάδα. Και μακάρι να είμαστε εμείς η αφορμή να, να βρεθούν και άλλοι μιμητές σε αυτό το κομμάτι. Γιατί ως σύλλογος παλεύουμε να, να βγάλουμε τα έξοδά μας της χρονιάς, το ποδοσφαιρικό κομμάτι και ό,τι άλλο έχουμε μέσα από τα έσοδα αυτά, αλλά και μέσα από τα έσοδα αυτά να κάνουμε και κάποιες δράσεις που θα μείνουν. Και τέλος κλείνοντας, να πω ότι τα παιδιά που πέρασαν φέτος φοιτητές από, από την περιοχή μας, από τη Μελίτη, και πέτυχαν, κατάφεραν να πετύχουν μέσα στο Πανελληνίων, θα έχουν κάποιο δώρο τεχνολογίας από εμάς. Ως μια ένδειξη ανταμοιβής των προσπαθειών και μια μικρή βοήθεια.
1: Πολύ σημαντικά όλα αυτά, γιατί δείχνεται έτσι και το κοινωνικό πρόσωπο, όχι μόνο του συλλόγου και της ομάδας που κάνετε το Beer Festival, αλλά και τον λόγο για τον οποίο έχετε προσθέσει ένα κόμιστρο, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήταν δωρεάν. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι κοινωνικοί που σας οδήγησαν σε αυτό και όχι μόνο, έτσι.
0: Και όχι μόνο, σίγουρα. Είναι, ενδεικτικά είναι ότι οι τιμές των καλλιτεχνών, επειδή το παρακολουθούμε τελευταία 9 χρόνια, αν κάποιος καλλιτέχνης πέρυσι έκανε 2, φέτος κάνει τουλάχιστον 3, μην πω και 3,5. Οπότε για μας, όταν θες να έχεις να προσελκύσεις και κόσμο και να είσαι και λίγο ανταγωνιστικός και να παρέχεις καλές υπηρεσίες και καλή μουσική στον κόσμο, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Αν θες να μεγαλώσεις, είναι κάτι αναπόφευκτο.
1: Ευχόμαστε βέβαια και όλοι να αντιληφθούν αυτή την προσπάθεια, να την στηρίξουν και φυσικά να μην υπάρξουν και παρατράγουδα όπως σε άλλες εκδηλώσεις είχαμε, που για την ένταση της μουσικής και λοιπά υπήρχαν προβλήματα και θέματα. Εύχομαι οι Φλωρινιώτες να μην το κάνουν αυτό.
0: Εμείς τέτοια προβλήματα δεν έχουμε μέσα στο χωριό. Όλοι αντιλαμβάνονται την προσπάθεια που γίνεται, γιατί δίνουμε μια πνοή διαφορετική στο χωριό. Έχουμε καταρχήν και πολύ κόσμο που είναι από το εξωτερικό και έχει επιλέξει να κάνει τις διακοπές του αυτές τις μέρες στην ευρύτερη περιοχή της Φλόρινας, οι οποίοι στηρίζουν και γνωρίζω προσωπικά αρκετούς οι οποίοι βάζουν την άδειά τους με σκοπό να είναι παρόντες
1: στο Beer Festival.
0: Στο Beer Festival. Για μας είναι μια γιορτή, περιμένουμε όλο το κόσμο. Είναι σημαντικό ότι ο κόσμος της περιοχής, ειλικρινά, όλη η Φλόρινα έχει αγκαλιάσει αυτή την εκδήλωση. Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας, θεωρώ, παροχές τόσο μουσικές όσο και στην εξυπηρέτηση καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Και ένα που θα ζητήσω εγώ προσωπικά σαν Πέτρος είναι ότι αυτοί που θα έρθουν, ειδικά θα απευθυνθώ στην νεολαία, με σύνεση κατανάλωση αλκοόλ, αυτός που θα οδηγήσει να μην πιει καθόλου αλκοόλ, γιατί
1: αυτό
0: προέχει,
1: θα το έλεγα εγώ στο τέλος.
0: Προέχει η σωματική ακαιρεότητα όλων, όπως αρθούμε και θα γελάσουμε, θα περάσουμε καλά, έτσι να φύγουμε, έτσι να ανταμώσουμε και αύριο και μεθαύριο και του χρόνου. Είναι σημαντικό ότι μπορεί να πιει η υπόλοιπη παρέα, αλλά ο οδηγός όχι, να μην το κάνει. Να μην το κάνει, γιατί πρέπει να έχουμε και το γνώδι σε αυτόν για το τι θα συμβεί.
1: Την επόμενη φορά να σκεφτείτε και κανένα λεωφορείο να βάλετε. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν και μέσο μεταφοράς και θέλουν να έρθουν.
0: Τάμι, μάλλον θα σε πάρουμε για σύμβουλο.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν παιδιά και
0: κόσμος
1: που θέλει να έρθει, αλλά δεν έχει μέσο μεταφοράς.
0: Ναι.
1: Και δεν έχουμε και αστική συγκοινωνία, όπως βλέπεις πολύ συχνά.
0: Ναι, αυτό και αστική
1: για
0: συγκοινωνία,
1: παρόλο
0: και Μελίτη δεν είναι γενικότερα. Έτσι. Που αν είχε πραγματικά θα ήταν.
1: Δηλαδή, υπάρχουν παιδιά που θέλουν να έρθουν, μεγάλοι που θέλουν να έρθουν και δεν έχουν κάποιο μέσο μεταφοράς. Και είτε θα πρέπει να πληρώσουν ένα κόμιστρο για να έρθουν μεταξύ, είτε. Οπότε σκεφτείτε το και αυτό, μια συνεργασία και με τα αστικά ή με τα λεφόρια ή με
0: κάποιο

0: τουριστικά γραφεία.
1: Πρέπει να γίνει, πρέπει
0: και
1: να γίνει.
0: Με ένα μικρό κόμιστρο να υπάρχει ένα λεωφορείο να μεταφέρει τα παιδιά δίκιο, και τους νέους που, και όλους όσους θέλουν να έρθουν.
1: Εμείς δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε, δηλαδή μένουμε εκεί πέρα και ίσως βλέπουμε ότι υπάρχει συνεχής ροή, δηλαδή έχουμε πολύ κόσμο.
0: Ναι,
1: και
0: αλλά
1: και
0: πούμε,
1: νέο κόσμο,
0: το παιδί μου όταν ήταν πιο μικρό
1: σωστό,
0: και ήθελε να έρθει, έψαχνα να βρει μέσο μεταφοράς και ανάγκαζε τη μαμά και τον παπά να το πάει και μετά, ό,τι ώρα τελείωνε το πάρτι, να έρθει να το πάρει. Και δεν είναι πάντα εύκολο για όλους τους γονείς.
1: Υπόσχομαι την άλλη φορά που θα μιλήσουν, να είμαστε καλά του χρόνου, ότι θα το έχουμε υλοποιήσει.
0: Να το δείτε λίγο και αυτό.
1: Θα το δούμε, και πέρα από αυτό να πω ότι τα παιδιά κάτω των 12 ετών δεν πληρώνουν εισιτήριο. Μέχρι 12 ετών δεν πληρώνουν. Πάνω από 12
0: ετών. Θα φτιάξω κοτσιδάκια και θα
1: έρθω. Και του αστυνομικού την είσοδο να λέμε αν έχετε αυτό. Εντάξει, είναι αυτονόητο. Η εκδήλωση είναι αυτή. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Μακάρι να στηριχθεί και να στηρίζεται όπως στηρίζεται τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί είναι κρίμα και θα το λησμονούμε όταν κάτι το έχουμε σίγουρο και το χάσουμε. Γιατί μπορούμε να σκεφτούμε και στην ευρύτερη περιοχή ότι έχουν γίνει πολλές αντίστοιχες εκδηλώσεις. Όχι μόνο στο μουσικό κομμάτι και με αθλητικά δρόμενα, οι οποίες ξεκίνησαν ένα-δύο χρόνια μετά. Δεν ξαναγίναν. Δεν υπήρχε αυτή η διάθεση, δεν υπήρχαν άνθρωποι να το τρέξουν, δεν υπήρχε υποστήριξη. Εμείς από την πλευρά μας το κάνουμε με πολύ αγάπη. Αφιερώνουμε πολλές ώρες όλα τα παιδιά του συλλόγου. Όχι μόνο.
0: Και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι, γιατί το να υλοποιηθεί αυτό, εμείς θα τελειώσει τώρα και από το Δεκέμβριο πρέπει να ξεκινάμε το επόμενο στήσιμο του φεστιβάλ. Το πώς θα γίνει, ποιους θα έχουμε. Είναι πολλά, πολλά από πίσω. Αλλά είναι ο εθελοντισμός, είναι η αγάπη του κόσμου, είναι η στήριξη και των θεσμών εδώ πέρα, περιφέρεια, δήμος, είναι μαζί μας, καταλαβαίνουν τι κάνουμε, ότι είναι μια μεγάλη εκδήλωση που φέρουμε, υπάρχει ανατροφοδότηση, φέρουμε κόσμο, αλλά αυτός ο κόσμος δεν μένει μόνο μελετή, πάει στην ευρύτερη περιοχή, στα καταστήματα, τρίμερο, ξενοδοχεία, Airbnb, τα πάντα. Μακάρι να είμαστε σημείο αναφοράς με την καλή έννοια και να προσελκύουμε κόσμο στην περιοχή μας, που το έχει ανάγκη η περιοχή μας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα στην εκπομπή και μιλήσαμε για όλα πέρα από το κομμάτι το μουσικό. Είπαμε και για όλα τα υπόλοιπα που απασχολούν εκεί την περιοχή της Μελίτης. Και εύχομαι όχι απλά να στηριχθεί αυτό το κομμάτι από όλους, αλλά και να δοθεί και η δυνατότητα να γίνει ακόμα μεγαλύτερο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήταν πολύ
0: ενδιαφέρον. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κρατάω και τις συμβουλές σου, γιατί μιλώντας με κάποιους ανθρώπους που είναι και στον χώρο, γίνεσαι σοφότερος και πρέπει να ακούς για να προχωράμε. Και υπόσχομαι να υλοποιήσουμε κάποια από αυτά που υπόθηκαν.
0: Καλημέρα.
1: Χαρά μου, μεγάλη.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.

0: Το ένα το Melite Beer Festival, να πάμε στους ρυθμούς του κόσμου που θα παρουσιαστούν το Σάββατο 11 του Ιούλη στις 8.30 ώρα το βράδυ στο νέο πάρκο της Φλόρινας από το Σωματείο Ελληνικών Παραδοσιακών Χωρών Λυγκιστές. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον υπεύθυνο του Σωματείου, τον κύριο Γιάννη Κωνσταντίνου. Καλή σας ημέρα, κύριε Κωνσταντίνου.
1: Καλημέρα σας σε εσάς και στους τηλεθεατές. Σας ακούω. Εσείς? Ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι.

0: Μην με ακούτε, κύριε Κωνσταντίνου. Καλημέρα, συγγνώμη, εγώ φταίω. Έγινε ένα μπέρδεμα λίγο εδώ με τα ακουστικά μου, με το βίσμα. Το τράβηξα λίγο απότομα, φαίνεται, και μετακινήθηκε. Να δούμε λίγο αυτό το ρυθμί του κόσμου, τη χορευτική αυτή παράσταση που συνδιοργανώνεται με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αλλά και το Δήμο Φλόρινας.
1: Και το Δήμο Φλόρινας, ναι. Καταρχήν, καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές και όπου μας ακούνε και όπου γης. Ξεκινάμε τις καλοκαιρινές μας εκδηλώσεις σε συνδιοργάνωση, όπως είπαμε, με τον Δήμο Φλόρινας και την Περιφέρεια, και με την ευκαιρία να πούμε ένα ευχαριστώ για την αρρωγή τους. Λοιπόν, όπως το είπατε, μια συνάντηση από τις άκρες του κόσμου με κέντρο την Φλόρινα. Θα έχουμε μια εκδήλωση που συμμετέχουν ένα χορευτικό από το Μεξικό, από την πόλη του Μεξικού. Θα είναι τα παιδιά μας, τα παιδιά της
0: ναι.
1: Τα παιδιά της Αυστραλίας, της Ομογένειας, από την Σχολή Ελληνικού Χορού και Κουλτούρας του Μανάσης, από τη Μελβούρνη, και από την Αθήνα θα είναι το τμήμα μας, η Ακαδημία Παραδοσιακών Χορών Λυγκιστές της Γλυφάδας, και τα χορευτικά μας τμήματα που έχουμε εδώ στην Φλόρινα. Είναι ένα γεγονός που φέρνει, όπως λέμε, ρυθμούς από το Μεξικό, γιατί θα καλυφθούν μουσικές από όλες τις άκρες του Μεξικού. Θα μας παρουσιάσουν τα παιδιά της Ομογένειας τους χορούς έτσι όπως τους παρουσιάζουν στην Αυστραλία, σε ένα νέο γίγνεσθε, και βέβαια τους χορούς που θα παρουσιάσουμε εμείς, που είναι η παραδοσιακή χορή της Φλόρινας.
0: Κύριε Κωνσταντίνου, μια πολύ όμορφη βραδιά λοιπόν. Θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν κάτοικοι και επισκέπτες το Σάββατο το βράδυ στις 8.30. Ελεύθερη είσοδο και η πρόσβαση βέβαια, μια που είναι και στο νέο πάρκο, για όλους, έτσι.
1: Για όλους, ναι. Και θα χαρούμε να έχουμε όλο τον κόσμο κοντά μας, να απολαύσουν κάτι ξεχωριστό.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Εμείς θα τα πούμε βέβαια και το επόμενο διάστημα. Να ευχηθώ να έχουμε μια πολύ όμορφη μέρα, ένα όμορφο τριήμερο. Όλοι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα ένα πλήθος πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων να παρακολουθήσουν. Όχι μόνο εδώ στην περιοχή της Φλόρινας, αλλά και στην γειτονική μας Πρέσπα στις 12 και 13 Ιούλη, που όπως είπαμε θα είναι και στο πλαίσιο του προγράμματος «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός», διάφορες εκδηλώσεις στον Άγιο Χίλιο Πρεσπών, όπως επίσης και εδώ στο Αρχαιολογικό Μουσείο Φλόρινας, που ξεκινάνε από σήμερα οι εκδηλώσεις. Εμείς θα σας ευχηθούμε ένα όμορφο τριήμερο, πολύ προσοχή, όπως είπε και ο κύριος Παπαδόπουλος, σε όλους όσοι πάτε να παρακολουθήσετε το Μελίτη Beer Festival. Ο οδηγός δεν πίνει και όποιος πιει δεν πιάνει τη μόνη, για να ευχαριστηθούμε όλοι τις εκδηλώσεις και να επιστρέψουμε όλοι σωστά στα σπίτια μας. Καλή σας ημέρα.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
4: Τηλέφωνο 2385-026-496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.

0: Και πριν ολοκληρώσουμε και περάσουμε στις επόμενες εκπομπές, θα συνδεθούμε με την Βουλή ζωντανά, καθώς έχουμε την απάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια.
1: Προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και προφανώς και στην Ελλάδα, οι ανατιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Πλαγιοκοπούν με άλλα λόγια την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Είναι συνεπώς αλήθεια ότι η καθημερινότητα πιέζει ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών οικοκυριών. Ότι για τους χαμηλόμισθους...
2: Λοιπόν, θα σας πούμε και εμείς αναλυτικά της πρωτολογίας του κυρίου Πρωθυπουργού και τι λέει στον κύριο Ανδρουλάκη απαντώντας για την ακρίβεια. Έχετε ήδη πάρει μια μικρή εικόνα. Πάμε τώρα για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 11. Ert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Την απάντησή του στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας αναπτύσσει αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Η διαδικασία ξεκίνησε με την ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη αν ο Πρωθυπουργός προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. Ο Πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι οι αυξήσεις αποδοχών και οι φοροελαφρύνσεις έχουν υπερκαλύψει τις ανατιμήσεις παρά την επίδραση εξωγενών παραγόντων και διεθνών κρίσεων. Η κυβέρνηση, όπως είπα, απορρίπτει την πρόταση της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ, χαρακτηρίζοντάς την αποτυχημένη και επιζήμια για τα δημόσια έσοδα. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι στόχος της κυβέρνησης παραμένει η μετατροπή των αποτελεσμάτων της οικονομικής ανάπτυξης σε ατομική ευημερία για κάθε νοικοκυριό. Δύο άνδρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Επίσης προσήχθη 1 άτομο. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στην Ελλάδα. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν παραδειγματικά, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Χαρακτήρισε αυτονόητο αίτημα όλων των υπεύθυνων δημοκρατικών πολιτών τη σύλληψη των ενόχων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Συνεχίζεται το ντόμινο παραιτήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ μετά το Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παραιτήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου. Την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός, κάνοντας λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα όρημης σκέψης. Στη δήλωση παρατησής του ο κύριος Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη τα οποία όπως υποστηρίζει ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επισημαίνει και ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Το Ισραήλ διαφύβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες, μετέδωσε το CBS News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως η εκεχηρία έχει επιπλέον λήξη. Κατάρ και Πακιστάν, καθώς και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές, καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων, καθώς και για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Άξιος. Δύο σύλληψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο εντελακτικών στον Ασπρόπυργο σε σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι. Η αστυνομία στρέφει την έρευνα στις εργασίες οξυγονοκόλλησης που πραγματοποιούνταν στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Περιπέτεια στον αέρα για επιβάτες πτήσης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο, όταν λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας επιβάτης. Επικράτησε πανικός και ο κυβερνήτης επέστρεψε στο αεροδρόμιο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στον αφιένα χωρίς να διατρέχει κίνδυνο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σάμο και τα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόβου. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην Αλμερία στη Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.
3: Ο καιρός.
4: Ζεστός και γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Μέρα. Μεσημέρι.
13: ΕΡΤ Φλόρινας.
14: Μουσική.
15: Μουσική.
13: 96,6.
16: Stay tuned.
12: Ενημέρωση.
13: Και 99,1 στα FM.
12: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Ερτ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: It's a long, long night. It's a long, long night. It's a long, long night.
1: I'm a long way from home. I'm a long way from home. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты.
2: Yes.
3: Μουσική. Έρχονται με μέρα μεσημέρι.
4: Ask for me. 96.6.
5: Ladies and gentlemen, welcome aboard.
4: Και 99.1 στα FM δίκτυο. Μέρα μεσημέρι.
5: Attention, the show is about to begin.
3: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
4: Earth Florinas 96,6 και 99,1 στα FM.
3: Μέρα μεσημέρι.
5: Playing the music you love.

0: Μουσική. Ψυχαγωγία. Ενημέρωση.
1: Ραντεβού
0: με τη Μέρα Φλόρινα. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης. Μουσική. Δίκτυο. Μέρα, μεσημέρι. Ενημέρωση. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Ερτ Φλόρινας.
1: Ταξί, ταξί.
2: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
1: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
2: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
1: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
2: Okay.
1: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρντή γίνεται να αλλάξει.
2: Και τι να βάλω?
1: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
2: Έγινε.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
5: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
5: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
6: Τηλέφωνο 2385026496.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
7: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
11: Φοβερός.
12: Υπέροχος.
11: Υπέροχος.
12: Σ' αρέσει.
11: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
13: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουλής.
14: Playing the music you love.

0: Μουσική. Music. Get ready.
1: Attention. Μέρα, μεσημέρι. Μουσική. Ερτ Φλόρινας. Turn up the bass. 96,6 και 99,1 στα FM.
2: Ακούτε την εκπομπή μας
0: μέρα, μέρα, μέρα, μεσημέρι, μεσημέρι, μεσημέρι, μέρα, μεσημέρι.

0: Η απόλαυση του καλοκαιριού κάνει θόρυβο. Κάνει θόρυβο.
1: Βυθίσου στο όνειρο. Έρθει Florence. Το νιώθεις. Σε παρασύρει στο διαφορετικό. Σε τραβάει στο απόλυτο.
2: 96,6 και 99,1 στα FM.
1: Σε πάει αλλού. Μέρα, μεσημέρι.

0: Φλόρινας.
1: Μέρα με μεσημέρι. Μουσική, ήχη σου, ενημέρωση, ισορέμινε, δίκτυο, μέρα, μεσημέρι.

0: Μέρα μεσημέρι. Από τις συχνότητες της Σέρα Φλόρινας. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
1: Pump up the volume. Ο ήχος του φετινού καλοκαιριού είναι
0: Μέρα, μέρα, μεσημέρι. Δίκτυο, δίκτυο. Oh, yeah. Μουσική, μουσική, μουσική, μουσική. Ψυχαγωγία, ψυχαγωγία. Μουσική, μουσική.

Ερτ Φλόρινας. The station with the best music. I love the music. Best music. Μέρα μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ από τα δηληστήρια έως το τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Διευκρίνησε ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ύστερα από συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, οι εταιρείες δεσμεύτηκαν να συμβάλουν χρηματοδοτικά ώστε να μειωθούν οι τιμές στην αντιλία, καθώς μετά την κρίση στον κόλπο δημιουργήθηκαν νέες πιέσεις στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας της μειωμένης παραγωγής και της αυξημένης εποχικής ζήτησης. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της κυβερνητικής πολιτικής για τη μείωση του δημόσιου χρέους και την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ. Απέρριψε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ και επαναφορά της 13ης σύνταξης, ζητώντας κοστολογημένες προτάσεις και υπεύθυνο πολιτικό λόγο. Τα έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε την φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι που πολλοί προσπάθησαν, αλλά αυτή η κυβέρνηση κατάφερε, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παραλάβαμε, πρόσθεσε, μια χώρα με πιεσμένη αγορά ακινήτων που τώρα έχει πάρει τα πάνω της γιατί υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και με πρόσθετα φορολογικά μέτρα τη στηρίξαμε. Στο τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί και η επιστροφή ενός ή δύο ενοικίων στους ενοικιαστές και είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που το κάνει. Αυτό σημαίνει μείωση 8% στα ενίκια, διευκρίνησε. Άκουσα τον απολογισμό της επταετίας σας, στον οποίο παρουσιάστηκαν όλα καλά, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αν έπρεπε να βάλω έναν τίτλο στα 7 χρόνια διακυβέρνησής σας, αυτός θα ήταν ακρίβεια παντού, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτεία τιμά τη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες μια ημέρα μετά την κηδεία της. Αυτή είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Χαιρέτησε τις συλλήψεις τις οποίες προχώρησε σήμερα η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τους εμπρισμούς στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας την ανάγκη ομοψυχίας των πολιτικών δυνάμεων απέναντι στη βία. Μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις την ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε από μια νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο που τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πρέπει να συνεχίζει να εκφράζει τους πολλούς απέναντι στους ελάχιστους, είπε χαρακτηριστικά. Δύο άντρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Επίσης, προσήχθη ένα άτομο. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τον Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου, την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός, κάνοντας λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα όριμης σκέψης. Στη δήλωση παρέτησής του, ο κ. Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη τα οποία, όπως υποστηρίζει, ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Άφησε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για την άρνηση συνεργασίας. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθεται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Το Ισραήλ διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούζ συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες. Μετέδωσε το CBC News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Στον εισαγγελέα οδηγεί το 76χρονος ασθενής, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Ο άνδρας, ο οποίος νοσηλευόταν στο θάλαμο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, προσήχθη στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του. περιπέτεια στον αέρα για επιβάτες πτήσεις της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο, όταν λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας επιβάτης. Στο αεροσκάφος επικράτησε πανικός και ο κυβερνήτης επέστρεψε άμεσα στο αεροδρόμιο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες να διατρέχει κίνδυνο. Οι υπόλοιποι επιβάτες αναχώρησαν για τη Γερμανία με άλλο αεροσκάφος. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στην Αλμερία, στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο θα υπάρξουν τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά εξιμποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
12: Παρακαλώ.
13: Η κυρία Μαρία.
12: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
13: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
11: Σας λέει ψέματα.
13: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
11: Μην τον πιστέψετε.
13: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
11: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
14: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
15: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
16: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
15: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
16: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
15: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
17: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
1: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

0: Έστε φά! Κάνε τα χέρια σου. Εκεί. Μπράβο. Κάνε τα χέρια σου. Λεφτά. Πάρε λεφτά. Να. Λεφτά. Πάρε.
1: Λεφτά. Δεν σου στρίψε.
0: Όχι, δεν μου στρίψε καθόλου. Φτάνει μόνο να χαμογελάς. Αυτό είναι. Ξέρεις πως βγαίνουν τα λεφτά. Ε, δεν ξέρεις. Έλα εδώ. Ακούω. Θα πετάς από το παράθυρο για να μπουν από την πόρτα.

0: Μπράβο, μπράβο, ξάδερφε. Το λέει, βλέπω ακόμα υπερδικούλα.
1: Φτύσιμη, ξάδερφε, να μην με ματιάσει.
0: Πώς θα σε ματιάσω, ξάδερφε. Δεν είπαμε ότι έχουμε πάνω μας τη μπλε χάντα.
1: Μπορεί φτύσιμη, εσύ καλού κακού.
0: Ναι, σου πω, ξάδερφε. Αφού το τραβάει η ψυχή σου, φτού.

0: Όνομα 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, δύο άνδρες και μία γυναίκα. Θρίλερ σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο, έσπασε το τζάμι και τραυματίστηκε επιβάτης. Επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία το αεροσκάφος. Παρατείνεται έως το φθινόπωρο του 2027 η παράδοση του τμήματος του ΒΟΑΚ Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Απολογείται σήμερα ο 19χρονος που συνελήφθη για αιματηρό επεισόδιο που συνέβη στη Λάρισα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων Αιγυπτίων. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε φυσικά με τις τρεις συλλήψεις και τη μία προσαγωγή στην οποία προχώρησε η αντιτρομοκρατική στο πλαίσιο επιχείρησής της σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης που βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε εξέλιξη για τον εντοπισμό ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις οι οποίες σημειώθηκαν, να θυμίσουμε, την 1η Ιουλίου σε οικίες πολιτικών προσώπων στη Θεσσαλονίκη. Από τις επιθέσεις αυτές μάλιστα έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ ακόμη 4 άτομα τραυματίστηκαν. Να ξεκινήσουμε από εδώ, από την Θεσσαλονίκη, και να πάμε στον συνάδελφο Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, μας ακούς? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, πριν από περίπου ένα λεπτό ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας εδώ στη Συμβολή των Οδών Παπαδιαμάντη και Παπακυριαζή, σε ένα σπίτι του τετάρτου ορόφου επί της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες αποτέλεσε το ορμητήριο των συλληφθέντων που πραγματοποίησαν την βομβιστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Τουλάχιστον 10 στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας κατέβασαν υλικό ειδικά προφυλαγμένο σε σακούλες και σε πλαστικά κυβότια και αποχώρησαν πριν από μερικά λεπτά, δίνοντας ένα τέλος σε αυτό το κομμάτι της επιχείρησης, διότι η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που έχει ξεκινήσει το πρωί παραμένει σε εξέλιξη. Μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία εκτελήσεται τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Κρήτη και έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε τρεις συλλήψεις, όπως είπες και εσύ. Η πρώτη έγινε σε σπίτι στη Συμβολή των Οδών Βενιζέλου με Ολύμπου. Επίσης, οι αρχές συνέλαβαν μια 26χρονη στα Χανιά, η οποία διαμένει στην Θεσσαλονίκη. Ένας 29χρονος στη Θεσσαλονίκη επίσης συνελήφθη και ένας τρίτος αφορά τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, στον οποίο κατέφυγαν οι δύο δράστες μετά την επίθεση. Έχουν γίνει και προσαγωγές, μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία παραμένει σε εξέλιξη και σε κάθε περίπτωση θα έχουμε ανακοινώσεις μετά την ολοκλήρωσή της από τις αρμόδιες αρχές.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φυσικά για οτιδήποτε νεότερο θα έχουμε την ευκαιρία και κατά τη διάρκεια της εκπομπής εκ νέου να συνδεθούμε για να έχουμε όλες τις πτυχές του ρεπορτάζ. Να πάμε όμως τώρα και στα Χανιά, καθώς εκεί έγινε η μία από τις τρεις συλλήψεις και αφορά την 26χρονη. Η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι 26χρονη, η οποία φαίνεται ότι είχε κομβικό ρόλο τόσο στη συγκεκριμένη θανατηφόρα, όπως αποδείχθηκε, εμπριστική επίθεση με τα γκαζάκια, όσο και στο παρελθόν που είχε απασχολήσει τις αρχές ως συμμετέχουσα στην λεγόμενη αναρχική δράση. Είχε συλληφθεί στο παρελθόν, είχε προσαχθεί αρκετές φορές για συμμετοχή σε ρήψη με γκαζάκια και άλλες ανάλογες πράξεις. Είστε προκειμένου προφανώς να αποφύγει την αστυνομική έρευνα για διακοπές σε σπίτι φίλων στα Χανιά. Από ό,τι μέχρι τώρα όλα δείχνουν ότι οι άνθρωποι δεν είχαν καμιά σχέση με τέτοιες δραστηριότητες. Όμως η αντιτρομοκρατική είχε αντιληφθεί τις κινήσεις, την παρακολουθούσε και έτσι σήμερα νωρίς το πρωί μαζί με τις άλλες δύο συλλήψεις έγινε και η σύλληψη ειδική της. Αναμένεται να μεταφερθεί στην Αθήνα στη Γαδά όπου θα συνεχιστεί η διαδικασία της ανάκρισης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Στις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς, όπως τους χαρακτήρισε, εμπρισμούς στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της επιχείρησης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής για την ακρίβεια. Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, ανακούφιση και ικανοποίηση νιώθουμε μετά τις σημερινές συλλήψεις που έκανε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡ3, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Ας τον ακούσουμε.
3: Νομίζω ότι όλοι νιώθουμε μία ανακούφιση και μία ικανοποίηση μετά τις σημερινές συλλήψεις που έκανε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Νομίζω ότι αποτελεί μία πολύ σημαντική εξέλιξη και ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται ότι το κράτος δικαίου λειτουργεί και ότι κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου. Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία και ιδιαίτερα την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την αποτελεσματικότητα και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν. Σε αυτές τις ενέργειες βίας, εκφοβισμού, τρομοκρατίας, μία είναι η απάντηση. Περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη νομιμότητα και περισσότερη εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Αυτό αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς σήμερα σε πρωινή πτήση της Ryanair προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, καθώς υπήρξε θράψη παραθύρου, το αεροπλάνο αναγκάστηκε να προσγειωθεί, να επιστρέψει μάλλον στο αεροδρόμιο Μακεδονία και να προσγειωθεί, και το ΕΚΑΒ παρέλαβε δύο τραυματίες, έναν άνδρα και μία έγκυο γυναίκα. Να πάμε όμως στον Παναγιώτη Μανή, ο οποίος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στιγμές τρόμου λοιπόν για επιβάτες της πτήσης από αεροδρόμιο Μακεδονία για Μόναχο, καθώς λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε το παράθυρο, μάλλον εικάζεται από κομμάτι του κινητήρα που καταστράφηκε, και επικράτησε πανικός. Ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο κόντεψε να βγει έξω λόγω της αποσυμπίωσης που προκλήθηκε. Τον συγκράτησε η ζώνη αλλά και οι συνεπιβάτες του, ανάμεσα τους και η σύζυγός του. Έχουν πέσει μάσκες όπως καταλαβαίνετε, ουρλιαχτά, παιδιά, γυναίκες, οι αεροσυνοδοί. Τελικά ο πιλότος, η ψυχραιμία του όπως λένε οι επιβάτες που περιγράφουν τις σκηνές αυτές που έζησαν, πήρε την απόφαση να γυρίσει πίσω το αεροσκάφος, να το προσγειώσει. Στο νοσοκομείο πήγε ο ένας 61 ετών από τη Σερβία, αυτός που κόντεψε να βγει από το παράθυρο, φέρει σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ κάταβγμα στο να φιένα εγκάβματα τριβής και ένα πρόβλημα στο νόμο. Η μια έγκυος που πήγε στο Ιπποκράτειο είναι καλά, δεν έχει κίνδυνο για την υγεία του ούτε η ίδια, είναι καλά και το έμβριο. Δύο ακόμα περιπατητικοί πήγαν στο νοσοκομείο μετά τον τρόμο που έζησαν, είναι καλά και αυτή την υγεία τους. Οι περισσότεροι από τους επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι τους με άλλο αεροπλάνο, οι υπόλοιποι επέστρεψαν στα σπίτια τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τώρα υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση της Ryanair, η οποία και αναφέρεται στο περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα το πρωί. Η αεροπορική εταιρεία αναφέρει ότι αποκολλήθηκε ένα παράθυρο, το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά, ένας επιβάτης έλαβε ιατρική βοήθεια προληπτικά και στη συνέχεια διατέθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό τους. Τώρα, για το περιστατικό όμως, μίλησε στον 102 FM της ΕΡ3 και ο επικεφαλής εταιρικής επικοινωνίας Fraport, Σάβας Καραγιάννης. Όπως είπε, οι πληροφορίες για το τι έγινε στον αέρα μέσα στο αεροπλάνο είναι πολύ συγκεχημένες και συμπλήρωσε πως θα πρέπει να περιμένουμε να αποφανθούν οι εμπειρογνώμονες και να βγει το πόρισμα. Ας ακούσουμε τον κύριο Καραγιάννη.
5: Οτιδήποτε έχει να κάνει με το συμβάν, σε αυτή τη φάση θα πρότεινα να περιμένουμε λίγο τους εμπειρογνώμονες για να βγάλουν το πόρισμά τους και να δούμε τι πραγματικά συνέβη. Οι πληροφορίες για το τι έχει γίνει επάνω στον αέρα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Όπως κάθε φορά όταν ένα αεροσκάφος φεύγει ή έρχεται από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, Μακεδονία, είναι πάντοτες επικοινωνία με τον πύργο. Είναι πάντοτες επικοινωνία με τα συστήματα του αεροδρομίου. Εμείς λάβαμε μία κλίση από τον πιλότο ότι η μία μηχανή του δεν λειτουργεί, οπότε έχει πάρει την απόφαση να γυρίσει πίσω. Στη στιγμή εκείνη λοιπόν το αεροδρόμιο τίθεται σε κατάσταση ανάγκης, όπου κινητοποιούνται όλες εκείνες οι διαδικασίες και οι επιχειρησιακές λειτουργίες του αεροδρομίου για να μπορέσουν να υποδεχθούν το συγκεκριμένο αεροσκάφος το οποίο έχει δώσει έκτακτη ανάγκη. Αυτές μεταξύ άλλων είναι σίγουρα όλα τα κομμάτια της πυρόσβεσης, δηλαδή όλη η δύναμη της πυροσβεστικής που υπάρχει στο αεροδρόμιο, οτιδήποτε έχει να κάνει με την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων, δηλαδή ΕΚΑΒ, αστυνομία, υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης κτλ. Το αεροσκάφος κατέβηκε με ασφάλεια, φροντίσαμε να μην διακοπεί ούτε στο ελάχιστο η επιχειρησιακή πτυτική λειτουργία του αεροδρομίου, γιατί καταλαβαίνετε ότι το αεροδρόμιο της Αρμίγης Μακεδονία είναι ένα από τα πιο πολυσύχνα στα αεροδρόμια. Πήγανε και οι τέσσερις με ασθενοφόρα στα νοσοκομεία. Ο ένας, τον οποίο όπως πολύ σωστά είπατε, παραμένει για περαιτέρω εξετάσεις και είναι στο ΑΧΕΠΑ. Η Αίγυος έχει πάει στο Ιπποκράτειο, έχει πάρει εξτήριο και έχουν πάρει εξτήριο και οι υπόλοιποι.
0: Ο άντρας τώρα που τραυματίστηκε στην πτήση φέρει εγκάβματα τριβής και γίνονται διαγνωστικές εξετάσεις, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Ας τον ακούσουμε.
6: Μεταφέρθηκε ο Σέρβος, ο οποίος ο μισός ήταν έξω στην ατμόσφαιρα. Κατάφεραν οι επιβάτες, αεροτράβηξαν. Έχει εγκάβματα τριβής. Είναι αρκετά σοκαρισμένος και αυτός και η γυναίκα του. Τρομαγμένος. Γίνονται αυτή τη στιγμή οι διαγνωστικές εξετάσεις. Έχει όμως τις αισθήσεις. Μιλάει με το προσωπικό. Ταυτόχρονα η Αίγυος στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ήδη έχει αποχωρήσει. Ήταν καλά και η ίδια και το έμπριο. Δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και έφυγε. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι έχει γίνει με αυτό το αεροπλάνο, τι πανικός επικράτησε. Αυτό που περιγράφουν είναι εικόνες συγκλονιστικές, είναι εικόνες σοκ. Έχουμε περιθάλψει τραυματίες και έχουμε περιθάλψει τέτοιο πράγμα πρώτη φορά.
0: Για αστοχία υλικού κάνει λόγο ο αεροναυπηγός και εκδότης διευθυντής του περιοδικού Πτήση Φέδων Καραϊός Υφίδης, μιλώντας νωρίτερα στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ας τον ακούσουμε.
7: Από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και δεν είναι πολλά, περιλαμβανομένων και κάποιων μαρτυριών οι οποίες υπάρχουν, φαίνεται ότι είναι ένα τυπικό περιστατικό καταστροφικής αστοχίας υλικού που οδήγησε σε εκρηκτική αποσυμπίεση. Εκρηκτική αποσυμπίεση είναι η εξίσωση της πίεσης του εσωτερικού της καμπίνας με το εσωτερικό. Όταν πετάμε σε ένα αεροπλάνο στα 35-40 χιλιάδες πόδια, η καμπίνα του αεροπλάνου είναι συμπιεσμένη έτσι ώστε να έχει την αίσθηση και το περιβάλλον σαν να βρισκόμαστε στα 3-4 χιλιάδες πόδια, δηλαδή σε ένα βουνό περίπου 1000 μέτρων. Αυτή η διαφορά πίεσης είναι αυτή η οποία κάνει το ταξίδι άνετο. Διαφορετικά θα έπρεπε να φοράμε μάσκες και θα έπρεπε κατά πάσα πιθανότητα να φοράμε και ειδικές στολές. Ο επιβάτης όμως βρίσκεται πάντοτε στον κίνδυνο, ο οποίος βέβαια είναι εξαιρετικά σπάνιος, ότι υπάρχουν περιπτώσεις αστοχίας όπου η εξωτερική πίεση με την εσωτερική πρέπει να εξισωθούν. Αυτό συμβαίνει όταν σπάσει ένα παράθυρο, όπως στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι συνέβη, όταν υπάρξει κάποιο ρήγμα, ακόμη πιο σπάνιο περιστατικό στην άτρακτο του αεροπλάνου, και τότε έχουμε ένα συμβάν, το οποίο εξαρτάται από το μέγεθός του, αν είναι μείζων ή ελάσσων. Έχουν υπάρξει θάνατοι στο παρελθόν. Αυτό που συμβαίνει και είναι αυτό που οι περισσότερες μαρτυρίες συμφωνούν, γιατί εκεί σταματάει η συμφωνία, είναι το ότι ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος, δημιουργείται ένα ισχυρότατο ρεύμα αέρα και τα πάντα τελειώνουν σε μισό δευτερόλεπτο. Άκουσα τα λεγόμενα περικινητήρα, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι οι μαρτυρίες αυτοκτών μαρτύρων δεν είναι αξιόπιστες. Το συμβάν της καταστροφικής αστοχίας του κινητήρα είναι 100 φορές πιο σημαντικό από τη στράφηση ενός κρυστάλλου και την εκρηκτική αποσυμπίεση η οποία συνέβη.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σοβαρό τροχαίο με ανάφλεξη Νταλίκας σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εγνατία Οδό Ξάνθης Κομωτινής κοντά στα Διόδια Ιάσμου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι.
8: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι.
0: Να δώσουμε τα τελευταία στοιχεία. Καταρχήν, αν η Εγνατία Οδός εξακολουθεί να είναι κλειστή για τα οχήματα.
8: Η Εγνατία Οδός στο τμήμα Κομωτινής Ξάνθης είναι κλειστή στο ρεύμα προς Αλεξανδρούπολη. Κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα και τα μεγάλα φορτηγά στον κόμβο Βαφέικων της Ξάνθης και μέσω Πορτολάγους πάνε Κομωτινή ή και Αλεξανδρούπολη. Στο δεύτερο ρεύμα προς Ξάνθη έχει ανοίξει. Το πρόβλημα είναι ποιο? Είναι ότι στις 5 και 10 τα ξημερώματα φορτηγό με ελληνικές πινακίδες, φορτωμένο με ελληνικά τρόφιμα, με τρόφιμα. Λοιπόν, με κατεύθυνση προς την Αλεξανδρούπολη, κοντά στην Ξάνθη, πριν τα διόδια του Ιάσμου, προφανώς από αυτά που έτσι έχουμε συλλέξει από το ρεπορτάζ για ό,τι μας είπαν και οι άνθρωποι εκεί, να αισθάνθηκε επιμηλία ο οδηγός, να έκλεισε τα μάτια του, χτύπησε στο στιθέο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ανατραπεί το φορτηγό και να πάρει φωτιά. Το ευτύχημα είναι ότι δεν υπήρχαν
0: Βασιλική,
8: άσχημες εξελίξεις. Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του. Και βέβαια αμέσως οι αρχές, το πρώτο τους μέλημα ήταν να αποσύρουν, να σβήσει καταρχήν η φωτιά που είχε το φορτηγό και να απομακρυνθεί από το σημείο. Για να γίνει αυτό, για ένα χρονικό διάστημα από το πρωί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ήταν κλειστά και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας Οδού προς Κομωτινή και προς Αλεξανδρούπολη. Άνοιξε πρώτα λοιπόν το ρεύμα προς Ξάνθη. Και αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες, έχει έρθει γερανός και προσπαθεί να ανασύρει το βαρύ όχημα, τον κώδες όχημα και να απομακρυνθεί από το σημείο.
0: Βίκη. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασιλική. Επαναλειτουργεί από τα μεσάνυχτα το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου, το οποίο έκλεισε μετά την αναγκαστική προσγείωση που είχε πραγματοποιήσει χθες το μεσημέρι το μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στην Ζακύνθο είναι μαζί μας. Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Από τις 12 τα μεσάνυχτα επαναλειτουργεί το Διεθνές Αεροδρόμιο του νησιού που παρέμεινε κλειστό μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι της Πέμπτης μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Τη σχετική ενημέρωση έκανε η υπεύθυνη πολιτικής προστασίας περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου Μαρία Μουζάκη, η οποία τόνισε ότι ξεκίνησε η επαναλειτουργία του αεροδρομίου, καθώς προκλήθηκε αναστάτωση και σταμάτησαν οι πτήσεις, είτε οι αφήξεις είτε οι αναχωρήσεις. Στο νησί μας θα ήρθε χθες το απόγευμα ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυση της ατράκτου και τον καθαρισμό της πίστας του αεροδρομίου. Το μαχητικό αεροσκάφος έχει μεταφερθεί με ασφάλεια σε μια άκρη της πίστας μέχρι να μεταφερθεί από το συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα να επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο και να γίνονται οι πτήσεις οι οποίες είχαν ακυρωθεί, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση και πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι είχαν φύγει από τα καταλήματά τους να μην έχουν πού να μείνουν. Όπως είπε η κυρία Μουζάκη, αλγιεινή εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ενώ υπήρξε έκκληση προς τους επιχειρηματίες, τους ξενοδόχους κτλ. Να κρατήσουν λίγη ώρα τους τουρίστες στα δωμάτια, να μην τα καταλείψουν γιατί υπήρξε αυτό το θέμα με το αεροδρόμιο. Εν τούτης δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση αυτή, θέλοντας να αδειάσουν τα δωμάτια και να
0: προχωρήσουν στον καθαρισμό τους.
9: Διαθέσουν οι άλλους τουρίστες. Μάλιστα, σχετική έκκληση απίθυνε και ο Δήμος Ζακύνθου. Τώρα να πούμε ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι είχαμε να κάνουμε με έναν έμπειρο πιλότο, ο οποίος ενημέρωσε το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου για την αναγκαστική προσγείωση 40 δευτερόλεπτα πριν. Αλλά υπήρξε συντονισμό, συνεργασία, ο έμπειρος πιλότος είχε ψυχραιμία και κατάφερε να κάνει την αναγκαστική προσγείωση με τεμποδίων, να εγκαταλείψει έγκυρα το αεροσκάφος, να σωθεί ο ίδιος και να μην προκληθούν περισσότερες ζημιές. Στην περιοχή επενέβη η πυροσβεστική του αεροδρομίου, καθώς υπάρχει κλιμάκιο της πυροσβεστικής εκεί, και με νερά και με αφρούς σταμάτησε την πυρκαγιά στο μαχητικό αεροσκάφος. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και βέβαια την υπόθεση διερευνά η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων, η οποία θα εξετάσει όλα τα δεδομένα της πτήσης και τις συνθήκες που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εγκαινιάζεται αυτή την ώρα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη η υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, την οποία είχε εξαγγείλει τον προηγούμενο Νοέμβριο μετά το περιστατικό της αιματοχυσίας στα Βορίζια. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταυρούλα.
10: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκοψε την κορδέλα των εγγενείων της νεοσύστασης υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Ευχήθηκε να είναι καλορίζικο το κτίριο, το οποίο έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Φεστού. Είναι ένα κτηριακό συγκρότημα μέσα στο πρώην στρατόπεδο Νικολούδη και είναι κοντά στις Μοίρες. Παραχωρήθηκε λοιπόν από το Δήμο Φεστού και ο Υπουργός ευχήθηκε να είναι καλορίζικο και να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα για την κοινωνική ειρήνη και την ασφάλεια της Κρήτης. Όπως είπες και εσύ, τη δημιουργία της υποδιεύθυνσης ανακοίνωσε ο Υπουργός το Νοέμβριο του 2025. Ήταν λίγες ημέρες μετά το μακελιό στα Βορίζια και ικανοποίησε ουσιαστικά ένα αίτημα δεκαετιών το οποίο ζητούσε η τοπική κοινωνία, ζητούσαν οι τοπικοί φορείς. Τον αγιασμό τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, σηματοδοτώντας και την έναρξη της λειτουργίας της νέας υπηρεσίας. Και βεβαίως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο έργο. Είναι μια περιοχή η οποία έχει ιδιαιτερότητες και υπάρχει έξαρση διαφόρων μορφοπαραβατικότητας και βεβαίως η ανάγκη για αυξημένη αστυνόμευση είναι μεγάλη και είναι και το μεγάλο στοίχημα της νεοσύστατης υπηρεσίας. Θα στελεχωθεί συνολικά με 165 αστυνομικούς, θα διαθέτει ομάδα έρευνας και δίωξης ειδικών εγκλημάτων, ομάδα βίας, ομάδα ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων. Θα έχει επίσης στην νέα υπηρεσία υπάγονται το ΤΑΕ Μεσαράς και τα αστυνομικά τμήματα Φεστού και Αστερουσίων. Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη χαιρετισμοί, θα έχουμε και ομιλίες και το απόγευμα ο Υπουργός, γιατί θα παραμείνει στο Ηράκλειο, στις 7 το απόγευμα θα παραστεί στην 4η κατά σειρά εκδήλωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Μαζί σπάμε τη σιωπή, 13 πόλεις σε έναν τόπο κατά της ενδοικογενειακής βίας», η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Θα πραγματοποιηθεί στο κινηματοθέατρο Αστόρια και είναι μια δράση η οποία πραγματοποιείται στις έντρες των 13 περιφερειών της χώρας και έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κόσμου σε θέματα ενδοικογενειακής βίας.
0: Σταυρούλα, είχαμε και μία φωτιά στην περιοχή Ίνη Ηρακλείου.
10: Ναι, είναι στο χωριό, είναι κοντά στο χωριό, μάλλον δεν απειλεί το χωριό, δεν απειλεί η κατοικημένη περιοχή. Είναι σε αγροτική έκταση του χωριού Ίνη στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 πυροσβεστικά οχήματα και σηκώθηκε και το πυροσβεστικό ελικόπτερο για να συνδράμει. Το καλό είναι ότι από τη μία δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, είναι ξεκίνησε από καλαμιές και έχει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή και επίσης δεν φυσάει σήμερα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, δεν φυσάει σήμερα. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τις πυροσβεστικές αρχές στο Ηράκλειο είναι ότι είναι πολύ βελτιωμένη η κατάσταση της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τέσσερα άτομα για ναρκωτικά συνελήφθησαν στην Κορινθία, εκ των οποίων μάλιστα τα 3 είναι ανήλικα και ο ένας 18 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Φυσικά για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και 3 άτομα γονείς των ανήλικων και ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
11: Καλό μεσημέρι, Βρήκη. Οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποψίας του συνελήφθησαν. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από μισό κιλό κάναβης και ποσότητα κοκαίνης. Η συλλήψη έγινε στην Κόρινθο από τους αστυνομικούς της ΣΟΠ και Κορινθίας. Όπως είπαμε, 3 ανήλικοι και ένας 18χρονος ημεδαπός. Το πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης που διεξήχθη στο τμήμα δίωξης και εξυχνίασης εγκλημάτων Κορίνθου και από την διεργυνεργήσα προανάκριση προέκυψε. Τα 4 άτομα είχαν οργανωθεί σε ομάδα με ηγετικό μέρος το 18χρονο, ο οποίος είχε προμηθευτεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, κάναβης και κοκαίνης, και της παρέδωσε προσφύλαξη ανήλικο υποστηρικτικό μέλος, το οποίο είχε υπό τις άμεσες οδηγίες του τους άλλους δύο ανήλικους με σκοπό την πώλησή τους. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν ποσότητα κάναβης συνολικού βάρους 511 γραμμαρίων, ποσότητα κοκαίνης συνολικού βάρους 27 γραμμαρίων, δύο ζυγαριές και χρηματικό ποσό 505 ευρώ ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ακόμα στην κατοχή των δύο ανήλικων βρέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα τα οποία κατασχέθηκαν. Τέλος, για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι τρεις ημιδαποί γονείς των πιο πάνω ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας του, όπως είπαμε και πριν. Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυκνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλή. Απολογείται σήμερα ο 19χρονος που συνελήφθη για αιματηρό επεισόδιο που συνέβη στη Λάρισα το βράδυ της περασμένης Τρίτης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων Αιγυπτίων. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει τώρα περισσότερα. Βαγγέλη.
12: Βίκυ, θνατά την απολογία του στον ανακριτή και στον εισαγγελέα με ομόφωνη γνώμη. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 19χρονος. Οι περιοριστικοί όροι έχουν να κάνουν απαγόρευση εξόδου από την χώρα, απαγόρευση προσέγγισης των θυμάτων και τρεις φορές το μήνα θα πρέπει να παρουσιάζεται στο πλησίαστρο αστυνομικό τμήμα. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι ήταν ρατσιστικά, δηλαδή τα αίτια της επίθεσης. Παραδέχτηκε ότι είναι ένας από αυτούς ο οποίος χτύπησε με μαχαίρι τον 16χρονο, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι νοσηλεύεται και σήμερα αναμένεται να πάρει εισιτήριο από την Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας. Και να πούμε επίσης ότι στην υπόθεση αυτή εμπλέκονται και άλλα 10 άτομα, γιατί ήταν μια ομάδα πάνω από 10 άτομα, 12 με 13 λένε οι πληροφορίες. Όλα αυτά όμως διερευνώνται και εξετάζονται από την πλευρά της αστυνομίας και των αρχών, γιατί αυτή η υπόθεση θα πάει στα δικαστήρια όταν θα γίνει η τακτική δικάσεως. Μέχρι τότε θα ισχύουν οι όροι, οι απογραφικοί που αναφέραμε για τον 19χρονο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Στον Μαραθώ Καμπό της Άμμου συνελήφθη ένα άτομο για ναρκωτικά, όπλα και εκρηκτικές ύλες, το οποίο μάλιστα εμπλέκεται και σε περιστατικό ένδοη οικογενειακής βίας. Από την Σάμμο θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Σαβουδάκης.
13: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκυ, στην σύλληψη ενός ημοδοπού στην ευρύτερη περιοχή του Μαραδοκάπου προχώρησε η αστυνομική του αστυνομικού τμήματος με την συνδρομή του αστυνομικού τμήματος στο πλαίσιο της έρευνας για υποθέσεις ναρκωτικών και παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων και περί τοιχημάτων. Να πω ότι σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικού λειτουργού στην κατοικία του συλληφθέντα καθώς και σε αποθήκη στο γιοταχή αυτοκίνητό του, βρέθηκαν ποσότητα κατέργασης κάναβης συνολικού βάρους 36,6 γραμμαρίων, 6 μαχαίρια, 2 αναδιπλούμενους σουγιάδες, 208 κυνηγητικά φυσίγγια διαφόρων τύπων, 12 αυτοσχέδια σκορτίδες, μια ναυτική φωτοβολίδα καθώς και 18 αυτοσχέδιες σιδηρένιες σε κυλινδρικές οβίδες χωρίς πυρίτιδα. Να πω επίσης ότι επιπλέον κατασχέθηκαν 516 γραμμάρια αυτοσχέδιες πυρίτιδας. Να πω ότι όπως είχε γίνει γνωστό από την Ελλάδα, είχε προηγηθεί στις 7 Ιουλίου η εμπλοκή του ιδίου προσώπου σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, για το οποίο είχε σχηματιστεί ξεχωριστή ποινική δικογραφία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από το αστυνομικό τμήμα Σάμμου. Να πω ότι την προανάκριση και την υπόθεση διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Μαραθοκάμπου και σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και περί πυροτεχνημάτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Παρατείνεται έως το φθινόπωρο του 2027 η παράδοση του τμήματος του ΒΟΑΚ, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, ενώ εκτός χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης στέθηκαν τα 4 από τα συνολικά 14 χιλιόμετρα του έργου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρθυρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον.
14: Καλό μεσημέρι. Νέα παράταση 487 ημέρων παίρνει το τμήμα Νέα Πολιάριος Νικόλαος του ΒΟΑΚ. Το έργο χάνει ουσιαστικά 38 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι μετατίθεται πλέον για τον Οκτώβριο του 2027. 4 χιλιόμετρα λοιπόν από τα 14 χιλιόμετρα συνολικά του έργου, και να σας πω βέβαια ότι αναμένεται μέχρι τα μέσα του Αυγούστου να παραδοθούν τα 10,2 χιλιόμετρα του βόρειου δικού άξονα όσον αφορά τη συγκεκριμένη εργολαβία. Τώρα, φυσικά και εκφράζεται ο προβληματισμός, διότι το μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε από το ζήτημα, από τη μελέτη των αποζημιώσεων όσον αφορά τις απολωτριώσεις. Εκεί υπήρξε τεράστιο θέμα, διότι οι απολωτριώσεις ήταν λάθος ουσιαστικά η μελέτη αυτή, με αποτέλεσμα να πάνε στα δικαστήρια οι πολίτες. Από εκεί που ήταν 6 εκατομμύρια έχει προπολογιστεί όσον αφορά τη μελέτη αυτή για τις απολωτριώσεις, φτάσαμε στα 18 και δεν έχουν τελειώσει τα δικαστήρια. Οπότε όλο αυτό κράτησε 4 χρόνια με αποτέλεσμα να διεκδικεί αποζημίωση και η εταιρεία και να χαθούν ουσιαστικά και 38 εκατομμύρια από τα συνολικά 155 νομίζω που είναι το σύνολο του έργου. Το θέμα είναι βέβαια να ολοκληρωθεί ο δρόμος, ένας δρόμος, ένας βόρειος οδικός άξονας που έχουμε ανάγκη εδώ στην Κρήτη, και βέβαια και να μην πληρώσουμε τα παραπάνω χρήματα τα οποία θα πρέπει να διατεθούν από τον κρατικό κορμανά για να υλοποιηθεί το έργο.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.
15: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αγροτών για την αγορά λιπασμάτων. Το συγκεκριμένο αίτημα έμπαινε πιεστικά από τον αγροτικό κόσμο, που διαπιστώνει πολύ μεγάλες πρόσθετες επιβαρύνσεις στα κόστη παραγωγής εξαιτίας της αύξησης της τιμής των λιπασμάτων. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η ψηφιακή πύλη υποβολής αιτήσεων αγροτών για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά λιπασμάτων έχει ανοίξει. Όντως, το συγκεκριμένο αίτημα έμπαινε πάρα πολύ πιεστικά από τον αγροτικό κόσμο, ειδικά τους τελευταίους μήνες, διότι βρέθηκε αντιμέτωπος φέτος με μια περαιτέρω πολύ σημαντική αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων, οι οποίες κυμαίνονταν από 30 έως και 50% σε κάποια λιπάσματα και σε κάποια από τα εφόδια που χρειάζονται, εκτινάσοντας φυσικά το κόστος παραγωγής στα ύψη. Μετά λοιπόν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περασμένη Τρίτη για μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων στους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αυξήσεις αυτές, ήρθε σήμερα τα ξημερώματα το mail με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο έγινε γνωστό ότι άνοιξε αυτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί από 15 Μαρτίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου ό,τι εκδοθεί. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Και να πούμε τώρα ότι για τα παραστατικά που έχουν ήδη εκδοθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 19 Ιουλίου και οι πληρωμές θα γίνουν 27 του μήνα. Για τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 1η Ιουλίου και μετά και θα εκδοθούν και μέχρι το τέλος Αυγούστου, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 7 μέχρι 17 Σεπτεμβρίου και οι πληρωμές θα γίνουν 25 Σεπτεμβρίου. Να πούμε τέλος, Βίκη, ότι το κονδύλι για τις επιδοτήσεις αυτές ανέρχεται σε 41 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής τουλάχιστον, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Νέα 24ωρη προθεσμία ζήτησαν και έλαβαν για αύριο οι αστυνομικοί που εμπλέκονται στην αιματηρή καταδίωξη με τον 20χρονο που τραυματίστηκε από σφαίρα στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου. Να θυμίσουμε πως το περιστατικό είχε γίνει στο Άργος αυτή η καταδίωξη. Η Πέγγι Μπρούσαλη είναι τώρα μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είναι μια πολύ δύσκολη δικογραφία. Γι' αυτό περιμένουμε τα κρίσιμα έγγραφα, δήλωσε ο δικηγόρος στην κάμερά μας νωρίτερα, ο κύριος Πέτρος Κουκούλης. Ο συνήγορος περάστησης δεν αποδέχονται οι πελάτες του τον ενδεχόμενο δόλο. Δεν είναι δυνατόν, λέει, να προέβλεψαν κάτι και να αποδέχτηκαν όλο αυτό που συνέβη. Αύριο λοιπόν το πρωί, για αύριο το πρωί, ορίστηκε η απολογία τους εδώ στον Άφλιο. Τώρα, νωρίτερα, στις 10 το πρωί, ήρθε εδώ η μητέρα του 20χρονου, ο οποίος παραμένει σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Κατέθεσε ως μάρτυρας, είπε ότι είναι ένα πολύ φιλικό παιδί, ότι είχε μια τραυματική εμπειρία στο παρελθόν, γι' αυτό και δεν αντέδρασε όπως αντιδρούσε ένας φυσιολογικός άνθρωπος, και ότι έχει το παιδί κάποια προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας. Δεν έφερε μαζί του κανένα όπλο. Όλα αυτά μας τα μετέφερε, τα λόγια της μητέρας μας τα μετέφερε η κυρία Σπέτσου, η δικηγόρος της μητέρας. Τώρα, τα κρίσιμα έγγραφα που είπε ο κύριος Κουκούλης, ο συνήγορος της περάσπισης, που αναμένουν προκειμένου να μελετήσουν και τη δικογραφία, είναι η βαλιστική εξέταση, αφού οι δύο αστυνομικοί πυροβολούσαν στον αέρα για αρκετή ώρα όσο εξελισσόταν η πεζή καταδίωξη και σε μεγάλη απόσταση από το σημείο που ο νεαρός εγκατέλειψε τώρα αυτό το αυτοκίνητό του μέχρι το μαντρότυπο που μπροστά πάθησε να αναρριχηθεί, αλλά και την έκθεση του ιατροδικαστή για να δουν αν ο τραυματισμός είναι από θάσματα βολίδων ή και όχι από βολίδες. Τώρα είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία εξελίσσεται καθημερινά με τα νέα στοιχεία που προσήφερε και να θυμίσω ότι την έχει αναλάβει η ασφάλεια Ναυπλίου μαζί με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένων Εγκλημάτων. Και αυτό που θέλουμε βέβαια είναι να διακριβωθούν οι συνθήκες του βαρύτατου τραυματισμού του 20χρονου καταδιωκόμενου και περιμένουμε και με μεγάλο ενδιαφέρον τις αυριανές απολογίες του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Προτάσεις για ένταξη και χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος για αποκατάσταση ζημιών σε περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές καλείται να υποβάλει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
18: Όπως είπες λοιπόν, η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος για αποκατάσταση των ζημιών έχει προτάσεις. Η πρόσκληση ακολουθεί πρόσφατη απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Παπαθανάση, για την κατανομή πόρων του ειδικού προγράμματος στην περιφέρεια Πελοποννήσου και αφορά ένα εκτεταμένο πλέγμα παρεμβάσεων σε περιοχές που έχουν υποστεί ζημιές από κατολισθήσεις, καθυζήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και αστοχίες τεχνικών έργων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το σκέλος που αφορά στη Μεσσηνία, καθώς μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας προτείνονται δεκάδες έργα αποκατάστασης σε οδικό δίκτυο, υδατορέματα, ποτάμια, λιμενικές εγκαταστάσεις και τεχνικές υποδομές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.

0: πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Αμαλιάδας ευρεία σύσκεψη με θέματα προβλήματα του νοσοκομείου. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, το πρόβλημα της υποστελέχωσης της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Αμαλιάδας. Εκεί έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι παραγωγικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων. Και το γεγονός ότι... Ναι.
0: Απλά σε χάσαμε για ένα σημείο, Μπάμπη. Έκανες ένα κενό, αν μπορείς να μας πεις.
1: Έλεγα λοιπόν ότι το πρόβλημα της υποστελέχωσης της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που έγινε στο εργατικό κέντρο. Εκεί έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων. Και όλοι τους εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για το γεγονός ότι η δημόσια περίθαλψη στη Βόρεια Ηλία νοσεί, όπως είπαν, αφήνοντας τους πολίτες υγειονομικά ακάλυπτους. Η συζήτηση ανέδειξε το γεγονός ότι το εναπομείναν ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως είπαν, έχει εξαντληθεί σωματικά και ψυχικά. Αφορμή για τη μαζική αυτή κινητοποίηση στάθηκε η επίσημη κοινοποίηση των στοιχείων της διοίκησης του Ιδρύματος, τα στοιχεία τα οποία αποκαλύπτουν ότι πάνω από τις μισές οργανικές θέσεις εργασίας παραμένουν κενές, επιβεβαιώνοντας έτσι τους χειρότερους φόβους της τοπικής κοινωνίας. Στο τέλος τώρα της σύσκεψης αποφασίστηκε ομόφωνα την ερχόμενη Παρασκευή, σε μία εβδομάδα δηλαδή, 17 Ιουλίου, στις 9 η ώρα το πρωί, να πραγματοποιηθεί δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου της Αμαλιάδας και να υπάρξει επίδοση ενός ψηφίσματος στη διοίκηση του νοσοκομείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη Βουλή τώρα φέρνει το ζήτημα της ποιότητας του νερού στην Τάφρο Λαψίστας ο Βασίλης Γιώγιακας, μετά και τις επισημάνσεις του Συλλόγου Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στο επίκεντρο βρίσκονται η καταλληλότητα του νερού για άρδευση, τα αποτελέσματα των ελέγχων και η προστασία του ποταμού Καλαμά. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων για το θέμα αυτό θα μας μιλήσει η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Στην ερώτηση του κ. Γιώγιακας επισημαίνει ότι στην Τάφρο καταλήγουν επεξεργασμένα λίμματα, καθώς και απορροές από βιομηχανικές μονάδες της περιοχής. Παράλληλα, αναφέρεται και σε προηγούμενες δειγματοληψίες της αρμόδιας διεύθυνσης υδάτων, από τις οποίες προέκυπτε ότι τα νερά δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές για άρδρευση. Ο βουλευτής ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς να διευκρινιστούν αν πριν από την χορήγηση αυτής της άδειας της χρήσης του νερού στον ΤΑΕΔ Κρίας Λαψίστας είχαν εξεταστεί και αξιολογηθεί.
0: Πάρα πολύ, Δέσποινα. Το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας στο

0: στους συλλόγους και στις κοινότητες. Είναι, όλα αυτά έχουν ενταχθεί, όπως είπες πριν από λίγο, στο Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας. Τώρα, όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα θα χρειαζόμουν μια ολόκληρη εκπομπή για να σας το πω. Επιγραμματικά όμως θα σας δώσω μια εικόνα από το πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Έχουμε λοιπόν και λέμε παντού εκδηλώσεις. Από τα παλιά δημοτικά σφαγεία, το θερινό δημοτικό θέατρο, το θέατρο Κρίνης, σε ένα μεγάλο καλοκαιρινό πολιτιστικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει μουσική, θέατρο, κινηματογράφο, ερασιτεχνικές σκηνές και παραστάσεις. Επίσης, να σας πω ότι φέτος το θερινό δημοτικό θέατρο σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας και συνεχίζεται μέχρι τον Σεπτέμβρη. Κομμωδίες, αρχαίο δράμα, παραστάσεις για παιδιά, αλλά και ο δημοτικός κινητός κινηματογράφος. Και βεβαίως ξεχωριστή θέση έχει και το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, που φιλοξενείται και φέτος το φεστιβάλ με παραστάσεις θεατρικών ομάδων, συλλόγων, σχολείων και πολιτιστικών συλλόγων, γιατί ο σκοπός είναι η επένδυση στον πολιτισμό, αλλά με τους ντόπιους καλλιτέχνες και τους ντόπιους ανθρώπους που επιδρούν από αυτού.
1: Νίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη Λάρισα τώρα, στο Μήλο του Παπά, η έκθεση Αποτυπώματα Μνήμης εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο δράσεων που χτίζουν γέφυρες ανάμεσα στις γενιές. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι μαζί μας. Φωτεινή.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων παρουσιάζει την πρωτότυπη περιοδική έκθεση με τίτλο Αποτυπώματα Μνήμης, μια ξεχωριστή πολιτιστική πρόταση που διερευνά τη σχέση της μνήμης και της προσωπικής ιστορίας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η έκθεση αποτελεί το επιστέγασμα ενός πολύμηνου προγράμματος βιωματικών εργαστηρίων που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Νόημα της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας με στόχο την ανάδειξη των βιωμένων εμπειριών ηλικιωμένων μέσα από προσωπικά αντικείμενα, προφορικές μαρτυρίες και καλλιτεχνικές δημιουργίες. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της διαγενειακής επικοινωνίας, καθώς στο εγχείρημα συμμετείχαν και μαθητές της τρίτης τάξης του 14ου Γυμνασίου Λάρισας. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
3: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπου στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν αύριο βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τους 37 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 32 με 34 και την Κυριακή στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.

0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνο σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Η λησιστράτητο σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν, η υπόθεση επιστρέφει στο προσκήνιο με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και την έρευνα να παραμένει ανοιχτή. Την ίδια ώρα νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα με συλλήψεις και έρευνες για το δίκτυο που φέρεται να στήριξε την επίθεση. Στο πολιτικό μέτωπο, η ακρίβεια προκαλεί νέα σύγκρουση στη Βουλή με επίκεντρο τα καύσιμα και τη 13η σύνταξη. Ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ, η παρέτηση Φάμελου ανοίγει νέο κύκλο κομματικών διεργασιών και αναζητήσεων για την επόμενη μέρα. Και ένα πρόοπτο στον αέρα. Πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς Μόναχο επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία μετά τη θράψη παραθύρου του αεροσκάφους και τον τραυματισμό επιβάτη. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιανοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία βρίσκεται μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται η σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Χανιά δύο άνδρες και μία γυναίκα για τις εμπριστικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Συνεχίζονται οι έρευνες. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτό στο ντίζελ από τα δηληστήρια στο τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καμεραμέρου. Την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι 19 αγνοούνται από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που μένεται από χθες στην επαρχία Αλμέρια στη Νότια Ισπανία. Και θρίλερ σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε το τζάμι και τραυματίστηκε επιβάτης. Επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία το αεροσκάφος.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τον παρά συλλήψεων που είχαμε από το πρωί σε περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών για την εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου στην Αθήνα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων. Η σύλληψη έγιναν σε Κυψέλη και Χαλάνδρη κατ' όπι σχετικών ενταλμάτων, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμα μία γυναίκα για την οποία είχε εκδεθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Μάλιστα, οι δύο συλληφθέντες περιγράφονται ως ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου, αλλά περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Γεραφέντης. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Οι αξιωματικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών, αξιοποιώντας οπτικό υλικό και φωτογραφίες που έφτασε στα χέρια τους, κατάφεραν μετά από ειδική ανάλυση που έγινε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας να ταυτοποιήσουν τους τρεις τουλάχιστον από τους δράστες που συμμετείχαν σε αυτή την φωνική επίθεση με τα τραγικά αποτελέσματα, όπου τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από τους πυκνούς καπνούς που είχαν κατακλείσει το νεοκλασικό κτίριο. Κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα άτομα αυτά και να σταλεί η δικογραφία στις ανακριτικές αρχές, να ανασυρθεί από το αρχείο η παλιά δικογραφία που είχε κλείσει, καθώς τα άτομα αυτά, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν ήταν ανάμεσα στους υπόφυγους που είχαν εξεταστεί κατά το παρελθόν για την φωνική εμπριστική επίθεση. Έτσι εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης, η ανάλυση στα εργαστήρια και η έκθεση που σχημάτισαν οι αξιωματικοί του τμήματος εγκλημάτων των εργαστηρίων της αστυνομίας έπεισαν τις ανακριτικές αρχές, εκδόθηκαν τα τρία εντάλματα και έτσι σήμερα το πρωί με ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Άνω Λιώσια και Χαλάνδρη συνελήφθησαν δύο 42χρονοι, οι οποίοι είναι ενεργά μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, είχαν απασχολήσει να φέρουν πληροφορίες του παρελθόν για επεισόδια και επιθέσεις. ενώ ταυτοποιήθηκε και μια 46χρονη γυναίκα, η οποία για αυτή συμμετείχε στην επίθεση με βόμβες μολότοφ εναντίον του νέου κλασικού κτηρίου που στεγάζονταν η τράπεζα Marfin. Αυτή ζει στο εξωτερικό. Την τελευταία δεκαετία αναφέρουν αστυνομικές πηγές ότι ζει μόνιμα στην Αγγλία, όπου δημιουργήσε και οικογένεια, και αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα εφόσον το έντολμα σύλληψης μετατραπεί σε διεθνές. Αναμένουμε τις εξελίξεις.
0: Τώρα, όσον αφορά το ρόλο της 46χρονης, Γιώργο, δεν περιλαμβανόταν αρχικά στον κύκλο των υπόπτων, σωστά?
2: Όχι μόνο οι 46χρονοι, αλλά και οι δύο 42χρονοι δεν ήταν καν στους υπόπτους, δεν είχαν εξεταστεί καν. Αλλά πρόκειψαν στοιχεία φωτογραφικά να φέρουν πληροφορίες στο Earth News και βίντεο, τα οποία έφτασαν στα χέρια των αξιωματικών του κύματος ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI το περασμένο καλοκαίρι. Έγινε ανάλυση στα εργαστήρια, ταυτοποιήθηκαν τα πρόσωπα αυτά, σχηματίστηκε η έκθεση από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, διαβάστηκε στις δικαστικές αρχές και έτσι εκδόθηκαν τα εντάλματα, καθώς πλέον είναι σίγουρο ότι τα άτομα αυτά, οι δύο άντρες 42 ετών και η 46χρονη γυναίκα που ζει στην Αγγλία, συμμετείχαν ενεργά στις επιθέσεις με βόμβες Μολότοφ εναντίον της τράπεζας Marfin. Δεν αποκλείεται βέβαια να φέρουν κυροπορίες, να προκύψουν και νέα στοιχεία για νέα άλλα άτομα τις επόμενες ώρες ή ημέρες και να γιωθούν επιπλέον εντάλματα σύλληψης.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να θυμίσουμε ότι για πρώτη φορά οι αρχές, μετέπειτα από 16 χρόνια ερευνών, ουσιαστικά φτάνουν στην εξιχνίαση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin στη Σταδίου, η οποία, υπενθυμίζουμε, ότι σημειώθηκε στις 5 Μαΐου του 2010, κατά διάρκεια, όπως μας θύμισε και ο Γιώργος Ζηραφέντης, διαδήλωσης για το πρώτο μνημόνιο. Στήχησε τη ζωή σε 3 εργαζόμενους. Άγνωστοι τότε είχαν εκτοξεύσει βόμβες Μολότοφ στο τραπεζικό κατάστημα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Από τις φλόγες εγκλωβίστηκαν στον τρίτο όροφο του κτηρίου η Αγγελική Παπαναθοσοπούλου, 32 ετών και 4 μηνών έγκυος, ο Επομινάνδας Τσάκαλης, 36 ετών, και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Και οι τρεις έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία. Φυσικά, αναμένουμε εξελίξεις και θα παρακολουθούμε και τη συγκεκριμένη υπόθεση. Την ίδια ώρα, βέβαια, σφίγγει και ο κλοιός γύρω από τον κύκλο των αντιεξουσιαστών που ερευνάει η Αντιτρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να αναζητούν νέα στοιχεία και τυχόν πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ μέχρι στιγμής, Δέσποινα Κρητικού, έχουν γίνει 3 συλλήψεις. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Έχουν γίνει 3 συλλήψεις της 26χρονης από την Κρήτη, η οποία ζούσε στην Θεσσαλονίκη, και στη συνέχεια, μετά τον θάνατο, μετά την πληροφόρησή της για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ταξίδεψε στα Χανιά για να κρυφτεί εκεί σε σπίτι οικογενειακού της, φιλικού της περιβάλλοντος. Τον 29χρονο, ο οποίος ζούσε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συμμετείχε ενεργά μαζί με την 26χρονη στην τοποθέτηση του εμπριστικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, που είχε σαν αποτέλεσμα και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, και ενός 24χρονου που φέρεται να φιλοξενούσε στο σπίτι του εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σε απόσταση 200 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, τους δύο, τον 26χρονο και τον 29χρονο, για λίγες ώρες πριν από την φωνική έκρηξη, πριν από την τοποθέτηση του φωνικού εμπριστικού μηχανισμού, και για λίγες ώρες αργότερα. Εδώ λοιπόν, από τις 6 το πρωί, έγινε επιχείρηση της αστυνομίας στον 4ο όροφο, στο διαμέρισμα που κατοικούσε ο 24χρονος και φιλοξενούσε τους άλλους δύο. Βρέθηκε αρκετό υλικό για να ελεγχθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, φάκελοι, έγγραφα, αντικείμενα που υπήρχαν, αποτυπώματα. Υπάρχει έρευνα για τους άλλους τρεις, που φέρεται ότι παιδί προσέγγισαν τα σπίτια του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήση Ιωακίμοβιτς, δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, ενώ φέρεται αν υπάρχουν και άλλες 3 προσαγωγές περιφερειακών ρόλων ή μαρτύρων για να δώσουν καταθέσεις, χωρίς μέχρι τώρα να προκύπτει κάτι σε βάρος τους. Με απόλυτη επιφύλαξη μεταδίδουμε αυτήν την πληροφορία.
0: Και ό,τι νεότερο υπάρχει, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου, Δέσποινα Κρητικού. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν για αυτές τις πληροφορίες. Τη σοβαρή πάντως αυτή εξέλιξη με τις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς εμπρισμούς χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Βουλής.
4: Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις.
0: Ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν ένας εκ των στόχων η κατοικία του. Υποστήριξε ότι οι συλλήψεις επιβεβαιώνουν τη λειτουργία του κράτους δικαίου και τόνισε ότι κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
5: Μετά τις σημερινές εξελίξεις, με τις συλλήψεις συγκεκριμένων ατόμων, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει το κράτος δικαίου, λειτουργεί και κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
0: Και να πάμε και στον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, ένας εκ των ενίκων της πολυκατοικίας, να ακούσουμε και την δική του τοποθέτηση.
6: Τουλάχιστον ένα αίσθημα ικανοποίησης το λιγότερο. Πολύ θερμά συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία για την άμεση ανταπόκρισή της και την αποτελεσματικότητα της σε αυτή την περίπτωση.
0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα και με τη Λία Χριστάρα να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Λία.
7: Καλό σας μεσημέρι. Δεν ξέρω αν θέλετε να αρχίσουμε με μια ανακοίνωση της Αφροδίτης Νέας Φοράς στο προσωπικό συλλογαριασμό στα social media πριν από λίγο ανέβηκε, όπου εκφράζει την ικανοποίησή της για την άμεση σύλληψη καταρχάς των δραστών. Δολοφόνησε, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τη μητέρα μου και έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή του πατέρα μου, των γειτόνων μας και την δική μου. Ευελπιστώ ότι η έρευνα θα συνεχιστεί σε βάθος ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν ως φυσική αυτουργή όλοι είτε ως συνεργοί. Η τρομοκρατία δεν πρέπει και δεν μπορεί να γίνει ποτέ ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία. Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις. Ήταν τα λόγια αυτά που είπε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η Αφροδίτη Νέστορ, αρκετά συναισθηματικά φορτισμένη από τη μία αλλά και από την άλλη, όπως καταλαβαίνετε. Προφανώς και η οικογένεια θέλει να δει τους δράστες να αναπληρώνουν, να έχουν δηλαδή, όπως χαρακτηριστικά είπε και στην ανακοίνωσή της, μια δίκαιη δίκη να βρεθούν και οι υπόλοιποι. Τώρα από εκεί και πέρα να σας πω, άκουσα, ξέρω και είδες την εκκριτικού, φαντάζομαι, σας είπε το δικό σας ρεπορτάζ. Βρισκόμαστε από το πρωί σε διαμερίσματα όπου γίνονται έρευνες από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Σε ένα συγκεκριμένα στην Άνω Πόλη είχαμε εκεί την προσαγωγή μιας νεαρής κοπέλας. Εκεί τα στελέχη του τμήματος ερευνών έφυγαν με πλήθος στοιχείων. Πραγματικά τους είδαμε για αρκετή ώρα να ερευνούν και ήταν εκεί και στελέχη της ΟΠΚΕ. Ενώ τώρα βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης, στο εσωτερικό κέντρο, που εδώ είναι το διαμέρισμα που διέμενε ο 29χρονος, ο οποίος φαίνεται ότι μετά την αντιστοιχική επίθεση βρήκε καταφύγιο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του. Αφού λοιπόν ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό των προηγούμενων ημερών, οι αστυνομικοί έγιναν πραγματικά η σκιά του, τον εντόπισαν και στην κατάλληλη στιγμή τον συνέλαβαν. Έτσι κι αλλιώς είναι γνωστός στις αστυνομικές αρχές, είναι στέλεχος του αναρχικού χώρου και έχει στο παρελθόν ανάλογη δράση, όπως φυσικά και η γυναίκα η οποία συνελήφθη.
0: Λία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και θα πάμε τώρα και στον Περικλή Κουκλάκη, καθώς η 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά βρίσκεται εκεί, βρισκόταν εκεί για τις εμπριστικές επιθέσεις, υπενθυμίζουμε η σύλληψη. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
8: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Η σύλληψη έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως μαθαίνουμε σύμφωνα με πληροφορίες από τις αστυνομικές δυνάμεις. Ήταν σε συνεργασία οι τοπικές αρχές με την Αντιδημοκρατική και σε συνεργασία και με την ΟΠΚΕ, βέβαια, που κηρύττεται το θέμα και στη Θεσσαλονίκη. Η 26χρονη βρέθηκε εδώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε για να παραθερήσει, όπως δήλωσε, στο φιλικό ζευγάρι που τη φιλοξενούσε, ότι κατέβηκε για διακοπές πριν από τρεις ημέρες. Δεν φέρεται να είχε αποκαλύψει την όποια εμπλοκή της στους δύο που τη φιλοξενούσαν. Και οι ίδιοι, βέβαια, αυτό υποστήριξαν και ενώπιον των αστυνομικών αρχών, ότι δεν γνώριζαν το παραμικρό και άρα δεν αντιμετωπίζουν προσώρα τουλάχιστον κάποια σχετική κατηγορία για υπόσταση της εγκληματίας ή κάτι ανάλογο. Η 26χρονη ήταν γνωστή στις αρχές, είχε συλληφθεί και στο παρελθόν, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, το 2022, σε ηλικία 22 ετών, για δυτική ενέργεια, ενώ φέρεται να είναι μέλος της ομάδας αυτής της ίδιας της οργάνωσης του εξουσιαστικού χώρου. Βρέθηκε εδώ, ενώ βρισκόταν ξανά και ξανά σε ανάλογα περιστατικά στα Χανιά, για διακοπές δηλαδή. Ήταν γνωστή και σε κάποιες περιοχές όπου επέλεγε να κάνει διακοπές. Αυτό αναφέρουν οι πηγές μέχρι αυτή την ώρα. Ενώ σύμφωνα με την τελευταία εξέλιξη που υπάρχει, την τελευταία πληροφόρηση καλύτερα που υπάρχει, η ίδια φέρεται να συνελήφθη νωρίς τις πρώτες πρωινές ώρες και πολύ νωρίς το πρωί να έφυγε και εκτός Κρήτης, πιθανότατα με προορισμό στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα γίνει η προανακριτική διαδικασία. Mm-hmm. Ακόμα δεν έχει βεβαιωθεί βέβαια αυτή η είδηση, δεν έχει διασταυρωθεί, αλλά νομίζω ότι είναι μια ένδειξη που έχουν από νωρίς το πρωί και οι αστυνομικοί εδώ στην περιοχή, ότι η όλη επικίνδυση έχει ήδη λήξει για το στελέχη της τοπικής Ελλάς στην Κρήτη.
0: Ρικλή, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για τις δικές σου πληροφορίες. Η Δημοκρατία στο τέλος νικά απέναντι στους αμετανόητους δολοφόνους. Αυτό διαμήνυσε από το Ηράκλειο που βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή και τις συλλήψεις που ακούσαμε νωρίτερα από τους συναδέλφους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στη Βουλή τώρα μεταφέρθηκε η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, με επίκεντρο το κόστος των καυσίμων. Κατά τη διάρκεια της ώρας του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο, του ντίζελ κατά 5, μετά και από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα δηληστήρια. Πάμε να συνδεθούμε με το Κοινοβούλιο και τον αρμόδιο συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
9: Καλό.
0: Μας ακούει ο Ανδρέας?
9: Βεβαίως, ναι. Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την είδηση που βγήκε και γιατί αφορά όλο τον κόσμο. Ναι. Καθότι βλέπουμε και τις εξελίξεις τις γεωπολιτικές και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις τιμές στην Αγγλία. Ωστόσο, έχουμε κυβερνητική παρέμβαση ως προς τα καύσιμα.
9: Πράγματι, έτσι είναι, Ντόνα. Και η ώρα του Πρωθυπουργού έδωσε αυτή την είδηση με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του Πασόκ Νίκου Αμβρουλάκη στον Πρωθυπουργό, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη μείωση κατά 10 λεπτά στο λίτρο βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο δίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, λόγω των πιέσεων στις τιμές των καυσίμων που οφείλονται στις καταστροφές δηληστηρίων και γενικότερα στις εξελίξεις και τον πόλεμο στον κόλπο, η κυβέρνηση σε συνεννόηση με δύο ελληνικά δηληστήρια που συμφώνησαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά και να βάλουν πλάτη, όπως είπε, θα προχωρήσει στις μειώσεις αυτές. Οι λεπτομέρειες και μάλιστα για την εφαρμογή των οποίων, όπως είπε, θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης, απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και στα επιχειρήματα και στην κριτική που του άσκησε για το ζήτημα της ακρίβειας, επισήμανε ότι πράγματι το κόστος ζωής είναι παντού ένα πεδίο μάχης, αλλά και δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο θέμα, αλλά και ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης, όπως είπε, με το λαϊκισμό. Δεν επιτρέπονται απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις και κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να καταθέσει τις προτάσεις και μάλιστα κοστολογημένες.
0: Τώρα από... Ναι, Ανδρέα, συνέχισε.
9: Από την πλευρά του, ο κύριος Αμβρουλάκης, αναπτύσσοντας την επίκαιρη ερώτηση του, διερωτήθηκε πώς η κυβέρνηση στον απολογισμό που έκανε για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης μπορεί να τα παρουσιάζει όλα ρόδινα, όταν ο ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη, μάλλον, αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τη Βουλγαρία. Η ακρίβεια είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Και είναι ο πιο άνοικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και σε σχέση με τις πρόσφατες ανακοινώσεις για μειώσεις των τιμών σε ορισμένα είδη από 31 Αυγούστου στα σούπερ μάρκετ, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι αυτό το 5% που συμφωνήσατε με τους φορείς της αγοράς είναι δώρο άδωρο, καθώς έως το Σεπτέμβρη η ακρίβεια δεν θα πάει διακοπές, όπως είπε χαρακτηριστικά.
0: Να βάλουμε μια ανωτελεία, Ανδρέα, να ακούσουμε λίγο τα ηχητικά, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Όπως μας είπε και ο Ανδρέας Μαραθιάς, τη χαρακτήρισε σιωπηλό φόρο στο εισόδημα κάθε πολίτη και άσκησε κριτική στην ανακοίνωση για τις μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, υποστηρίζοντας η συμφωνία με τα δηληστήρια συνιστά βουβή αποδοχή της ύπαρξης καρτέλ στην αγορά.
10: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Μα παντού. Και τα στοιχεία είναι αμέληκτα. Σύμφωνα με τη Eurostat, επί 7 συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο σιωπηλός φόρος είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις. Λύσεις που δεν δώσατε.
0: Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση και, όπως μας είπε και ο Ανδρέας Μαραθιάς, ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
12: Το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και προφανώς και στην Ελλάδα. Οι ανατιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Πλαγιοκοπούν με άλλα λόγια την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Και λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι το οποίο όλοι λέγανε ότι ήθελαν να κάνουν. Αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει. Και αυτό πάλι είναι μια παρακαταθήκη, όχι μόνο για αυτή την κυβέρνηση. Είναι μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι μια πολιτική βαθιάς κοινωνικής δικαιοσύνης η οποία εφαρμόστηκε από την κυβέρνησή μας.
0: Ανδρέα, τώρα στο επίκεντρο βρέθηκε και η δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για επαναφορά της 13ης σύνταξης, την οποία διατύπωσε χθες το βράδυ σε συνάντησή του με συνταξιούχους, με τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά να αμφισβητεί τη δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης του ΠΑΣΟΚ.
13: Ακριβώς έτσι, ήταν ένα πεδίο αντιπαράθεσης. Ήταν ίσως το κορυφαίο σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης με βάση τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους αλλά και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης προκάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το αν είναι κοστολογημένη αυτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και παρουσιάζοντας τα δικά του στοιχεία για το γεγονό. Και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν απάντησε ευθέως όσο κοστίζει αυτό στον προϋπολογισμό, με τον Πρωθυπουργό να του απαντά ότι με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστρίου του κράτους η δαπάνη για τις συντάξεις φτάνει τα 35,4 δισεκατομμύρια ευρώ και με μια απλή διαίρεση όπως το είπε χαρακτηριστικά η πρότασή σας, με βάση την πρότασή σας θα πρέπει να δοθούν 2,9 δισεκατομμύρια επιπλέον για την 13η σύνταξη. Στο πλαίσιο αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, κλείνοντας και τη δευτερολογία του, απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη, του είπε με νόημα: είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα προφίλ αξιωματικής αντιπολίτευσης και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε κάποιον, υπονοώντας τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν έπρεπε να έχει παρουσία σήμερα. Διεκδικείται επάξια, κατέληξε ο Πρωθυπουργός, τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα.
0: Ναι, Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε αυτό το στιγμιότυπο της αντιπαράθεσης μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη μέχρι τη 13η σύνταξη.
12: Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει? Πόσο στοιχίζει? Όχι. Πόσο, όχι, θα καταθέσετε. Έχετε το λόγο. Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη? Πόσο στοιχίζει? Αναμένω. Όχι. Πείτε μου. Ένα νούμερο θέλω. Όχι. Δεν θέλω χαρτιά.
14: Δεν θέλω χαρτιά. Ζήτησα λοιπόν πόσο στοιχίζει αυτή η 13η ή ενδεχομένως και 14η σύνταξη. Και διαβάζω. Η συνταξιοδοτική, ακούστε, ακούστε. Γιατί εγώ σας ζήτησα ένα νούμερο και εσείς μου δείτε κάτι χαρτιά. Τόσο δύσκολο είναι να σας ξαναρωτώ. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο.
15: Το πρώτο χρόνο ανέρχεται
14: σε 420%. Α, η 13η σύνταξη.
15: Είπαμε σε δύο δόσεις.
14: Α, ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή. Λοιπόν, κατάλαβα. Κατάλαβα. Λοιπόν, κατάλαβα. Εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 10ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Μα πείτε μου, αφού όλοι οι δαπάνοι είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικα. Μπακάλικο το γενικό λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Από αυτός. Αυτό το γενικό λογιστήριο έχει καταφέρει εν πάση περιπτώσει να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα.
0: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Νέα κρίση εσωστρέφεια στον ΣΥΡΙΖΑ μετά για την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελο από την ηγεσία του κόμματος. Ο κ. Φάμελο, στην ανακοίνωση της αποχώρησής του, τόνισε πως δεν επιθυμεί να αποτελέσει μέρος μιας νέας εσωτερικής σύγκρουσης, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την απουσία συνενέσεων και συνεργασιών.
16: Παρετούμε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η επόμενη μέρα λοιπόν βρίσκεται η Κουμουνδούρου αντιμέτωπη με νέα ερωτήματα για την πορεία της. Στο προσκήνιο επανέρχονται διαφωνίες, εσωτερικές ισορροπίες, ενδεχόμενο αποχωρήσεων. Και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει το ρεπορτάζ για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή στην Κουμουνδούρου θα πρέπει να σας πω ότι γίνεται μια ισχυρή διαπραγμάτευση σχετικά με τη διεξαγωγή της πολιτικής γραμματείας τώρα και της Κεντρικής Επιτροπής αύριο. Υπάρχουν δύο και τρεις διαφορετικές απόψεις. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να διεξαχθεί και πολιτική γραμματεία τώρα αλλά και η Κεντρική Επιτροπή αύριο. Υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη η οποία το αρνείται και υπάρχει και μια τρίτη άποψη η οποία μπορεί να αρχίζει να κερδίζει δειλά-δειλά, εκτιμώ εγώ, μέχρι το βράδυ, έδαφος που λέει ότι μπορούμε να αναβάλουμε την Κεντρική Επιτροπή για την ερχόμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, έτσι ώστε να ηρεμήσουν κάπως τα πνεύματα. Πάντως, η λεγόμενη τροϊκά, δηλαδή Δούρου, Παπάς, Πολάκης, δεν φαίνεται να ισχύει. Εκεί υπάρχουν πλέον διαφορετικές τάσεις και απόψεις. Φαίνεται ότι ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, τονίζω το φέρετε, θα αναλάβει η κυρία Ρένα Δούρου, τονίζω το φαίνεται, μέχρι να το δούμε αυτό στην πράξη, και από εκεί και ύστερα όσον αφορά το κόμμα, μετά την παρέτηση του Προέδρου, εκ του καταστατικού ορίζεται η διεξαγωγή συνεδρίου, μεσούντος του θέρους αυτό θεωρείται σχεδόν αδύνατο έως και απαγορευτικό. Επομένως, μέχρι να διεξαχθεί το συνέδριο, να εκλεγεί νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να περάσουμε στη φάση της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Τρία είναι τα επίδικα, ναι, για να μην κουράζουμε και τους ακροατές μας με τα πολλά εσωκομματικά. Το πρώτο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομο ψηφοδέλτιο. Το δεύτερο επίδικο είναι ο οδικός χάρτης προς τη ΔΕΔ, δηλαδή το πολιτικό πρόγραμμα του κόμματος. Και το τρίτο είναι η εκλογή του νέου Προέδρου. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Κατά πάσα πιθανότητα, έτσι όπως φαίνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο αντιπαραθετικό εκ των πραγμάτων απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Και όλα αυτά δεν ξέρω τώρα αν έχει κλείσει η πόρτα ή έχει φύγει και ο τελευταίος, Βαγγέλη.
17: Όχι, ο τελευταίος δεν έχει φύγει, διότι εκτιμάται ότι από τη Δευτέρα, ανάλογα με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, εφόσον αυτή διεξαχθεί αύριο, θα υπάρξει ένα νέο κύμα φυγής, αυτή τη φορά και βουλευτών. Ανεξαρτοποιήσεων, παρετήσεων, μέλη να το δούμε.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε εμείς τώρα θέμα στο δελτίο μας, καθώς αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το Μόναχο. Στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροπλάνου, με αποτέλεσμα ένας επιβάτης να τραυματιστεί. Τώρα, για το αν πρόκειται ένα σύνηθες περιστατικό και πώς ακριβώς αυτό συνέβη, μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 ο Φέδων Καραϊωσηφίδης. Αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, μας εξήγησε πώς προκλήθηκε η θράψη του παραθύρου και τι προκάλεσε στη συνέχεια εκείνη.
18: Είναι πολύ σπάνιο. Παρόλα αυτά συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που ονομάζεται εκρηκτική αποσυμπίεση. Δηλαδή, είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξισώνει την πίεση εσωτερικά και εξωτερικά. Πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά νου ότι όταν το αεροπλάνο πετάει στα 35 έως 40 χιλιάδες πόδια, το περιβάλλον μέσα διατηρείται στο επίπεδο των 3-4 χιλιάδων ποδών, δηλαδή σαν να βρισκόμαστε σε ένα βουνό στα 1000 μέτρα.
19: Ναι.
18: Άρα υπάρχει μια τεράστια διαφορά πίεσης ανάμεσα στο εσωτερικό το αεροπλάνο και στο εξωτερικό, και όταν υπάρξει ένα ρήγμα, είτε αυτό είναι σπασμένο παράθυρο, είτε είναι ένα ακόμη πιο σπάνιο ρήγμα στην άτρακτο, τότε συμβαίνει αυτό που ονομάζεται εκρηκτική αποσυμπίεση και μέσα σε μισό κυριολεκτικά δευτερόλεπτο εξισώνεται η πίεση. Αλλά για να εξισωθεί υπάρχει μια ροή αέρα από το εσωτερικό προς το εξωτερικό και μαζί παρασύρει πρακτικά ό,τι βρει μπροστά του και δεν είναι ασφαλισμένο. Αυτός είναι ακριβώς άλλος ένας λόγος μετά τις αναταράξεις ή μαζί με τις αναταράξεις για να έχουμε πάντα τη ζώνη ασφαλείας δεμένη.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Καραϊωσηφίδη εδώ στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Πάμε να συνδεθούμε με τον Παναγιώτη Μανή να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για την κατάσταση του τραυματία αλλά και για το περιστατικό. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
20: Ο τραυματίας λοιπόν, 61 ετών από τη Σερβία, νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ. Έχει κάταγμα στον αυχένα, εγκάβματα στον νόμο, κακώσει στον νόμο και εγκάβματα τριβής λόγω της τριβής που έχει από το παράθυρο, καθώς το κεφάλι του κόντεψε να βγει έξω από το αεροσκάφος. Όταν έσπασε το παράθυρο, πιθανότατα από ένα κομμάτι του κινητήρα που είχε ζημιά, με αποτέλεσμα στην πτήση από Θεσσαλονίκη προς Μόναχο να επικρατήσει κυριολεκτικά πανικός. Οι μάσκες οξυγόνου έπεσαν. Ενώ ήταν το αεροπλάνο στον αέρα, άρχισαν να ουρλιάζουν οι επιβάτες, προσπάθησαν οι αεροσυνοδοί να καθίσουν την ψυχραιμία τους. Τελικά ο πιλότος αποφάσισε ο ίδιος μόνος του να επιστρέψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία, να το προσγειώσει χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ, όπως είπαμε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο 61 ετών, που είναι και πιο σοβαρά. Άλλη μια γυναίκα έγκυος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Είναι καλά και η ίδια και το έμβριο που κυοφορεί. Δύο περιπατητικοί ασθενείς πήγαν μόνοι τους στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία τους. Αποχώρησαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι υπόλοιποι επιβάτες, οι περισσότεροι από αυτούς, συνέχισαν το ταξίδι τους λίγο αργότερα με άλλη πτήση στον προορισμό τους. Αλλά ωστόσο μας περιέγραψαν σκηνές που βοιάζουν, βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία.
0: Πραγματικά ένα αληθινό θρίλερ εν πτήση έζησαν οι επιβάτες της πτήσης. Παναγιώτη Μανή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εικόνες βιβλικής καταστροφής άφησε πίσω της η γιγαντιαία φωτιά σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι τρεις εξ αυτών φέρουν εκτεταμένα εγκάβματα σε όλο τους το σώμα, νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ενώ Χαρά Γιαννοπούλου, έχουμε και δύο συλλήψεις για την καταστροφική πυρκαγιά. Καλό μεσημέρι.
21: Ναι, καλό μεσημέρι. Έχουμε τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά και του διαχειριστή, του εκμεταλλευτή του φορτηγού που ακολούθησε η δεύτερη και μεγάλη έκρηξη. Το φορτηγό το οποίο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, είχε υπολείμματα προπανίου. Αυτές είναι οι δύο συλλήψεις, αλλά το ανατριχιαστικό της υπόθεσης δεν είναι η εικόνα αυτή της ολοκληρωτικής καταστροφής μόνο από τα τρία εργοστάσια τα οποία τελικά καταστράφησαν, αλλά οι τραυματίες, όπως ανέφερες, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, είναι συνολικά 11. Ειδικά για τους τρεις υπάρχει πολύ αυξημένος κίνδυνος, καθώς παίρνουν εκτεταμένα τραύματα και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Δίνεται μάχη από τους γιατρούς για να αντιμετωπιστεί αυτή η πολύ σοβαρή κατάσταση της υγείας τους. Σε εξέλιξη είναι η προανάκριση από την Διεύθυνση Εγκλημάτων Εμπρισμού.
0: Χαρά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μιλώντας αποκλειστικά στο Air News, ο θεράπων ιατρός που χειρούργησε δύο από τους εγκαυματίες τόνισε ότι καταβάλλονται προσπάθειες να κρατηθούν σε σταθερή κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε όσα δήλωσε εδώ στο Air News ο Αλέξανδρος Λυσιώτης, πλαστικός χειρουργός.
2: Γίνονται διάφορες προσπάθειες από όλες τις πλευρές να τους κρατήσουμε σε σταθερή κατάσταση. Είναι και οι δύο σε καταστολή και διασωληνωμένοι. Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες τους μηχανικά. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο εντατικολογικής θεραπείας από την πλευρά της μονάδος και βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο χειρουργικής θεραπείας από τη δική μας πλευρά. Έχουν ήδη γίνει αρκετές χειρουργικές πράξεις αυτούς και εφόσον σταθεροποιηθούν, έπονται και άλλες.
0: Λοιπόν, τρία άτομα, όπως είπαμε, νοσηλεύονται διασωληνωμένα σε πολύ σοβαρή κατάστασή τους. Οι δύο στο κάτω, τρίτος στο νοσοκομείο γεννηματάς. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει όμως η Χρυσίτα Νικητάκη. Καλό μεσημέρι, Χρυσίτα.
19: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. 11 τραυματίες λοιπόν στο σύνολο, όπως προαναφέρατε, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και εκεί θα εστιάσουμε. Οι πέντε έχουν λάβει εξιτήριο, ενώ άλλοι τρεις φέρνουν ελαφρά εγκάβματα. Αυτός λοιπόν είναι ο απολογισμός της χθεσινής έκρηξης στον Ασπρόπυργο. Τώρα, σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΚΑΤ οι δύο από τους τρεις πολυεγκαυματίες, οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο πρώτος έφτασε χθες μετά την έκρηξη που σημειώθηκε, έφτασε στις 10.30 το πρωί στο νοσοκομείο ΚΑΤ και ο δεύτερος περίπου στις 12 το μεσημέρι. Μάλιστα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, και οι δύο χρειάστηκε να οδηγηθούν στο χειρουργείο με τους γιατρούς να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να τους σταθεροποιήσουν. Πρόκειται για έναν άνδρα λοιπόν 41 ετών, ο οποίος έχει 75% εγκάβματα σε όλο του το σώμα, αλλά και συναισθηματικά εγκάβματα. Αντιμετωπίζεται, πρέπει να πούμε, αυτός ο άνδρας από την εξειδικευμένη κλινική πλαστικής χειρουργικής εγκαυμάτων και νοσηλεύεται και εκείνο στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο άλλος εγκαυματίας τώρα είναι 54 ετών, ο οποίος φέρει εγκαύματα στο 90% του σώματός του και είναι έντονα υποθερμικός, οπότε και εκεί, όπως καταλαβαίνει η Ντόνα, οι γιατροί κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον σταθεροποιήσουν και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τώρα, όπως ανέφερες και εσείς, το νοσοκομείο γεννηματάς μεταφέρθηκε από το Φρεάσιο χθες ένας 28χρονος διασωληνωμένος. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση και εκείνος, με πολλαπλά εγκάβματα σε όλο του το σώμα. Τώρα, οι υπόλοιποι τρεις που σου ανέφερα, οι δύο βρίσκονται στο Φρεάσιο νοσοκομείο με ελαφρά εγκάβματα στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, ενώ ο τρίτος από τους ελαφρά εγκαυματίες παραμένει το νοσοκομείο Αττικών για προληπτικούς λόγους με αναπνευστικά προβλήματα.
0: Χρυσίτα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ο Μιχάλης Χάλαρης, αντιστράτηγος πυροσβεστικού σώματος σε αποστρατή, αναπληρωτής καθηγητής χημίας Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, μίλησε στο σταθμό μας και στο Βασίλειο Αδαμόπουλο και εξήγησε τι θα πρέπει να γίνει με την πυρασφάλεια αλλά και την πυροπροστασία στα εργοστάσια ανακύκλωσης.
22: Θα πρέπει, βλέπουμε ότι έχουμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά σε αυτές τις μονάδες, άρα θα πρέπει να πάμε σε ακόμα πιο εξειδικευμένο κανονισμό για αυτό το είδος των δραστηριοτήτων. Αυτό, ξέρετε, υπάρχει σε άλλες χώρες, υπάρχει στην Κύπρο, υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εκεί πέρα θα σας μεταφέρω έτσι όσο πιο χοντρά γίνεται. Χρειάζεται να βάλουμε ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και όγκος σωρών ανακυκλώσιμων υλικών. Δεν μπορεί να γίνεται χαμός, θα τα αφήνουμε ελεύθερα. Θα πρέπει να μπουν προδιαγραφές για τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ δύο σωρών και παραπάνω. Πρέπει να έχουν συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους. Και αυτό γιατί υπάρχουν και διαδικασίες αυτανάφλεξης. Οπότε θα πρέπει να προστατεύουμε τη θερμική ακτινοβολία που δημιουργείται στη μία αντάνα στον ένα σωρό να μεταφερθεί στον άλλο. Υποχρεωτικά θα πρέπει να μπουν συστήματα κατανοησμού για συγκεκριμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων, έτσι το συζητάμε. Και μετά πάμε σε πιο εξελιγμένα συστήματα με θερμική παρακολούθηση, συνεχή ανίχνευση στα φανάφλεξη, γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Πάμε τώρα και στην Άννα Νικολάου, καθώς νωρίτερα ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκε ο 76χρονος που ευθύνεται για τη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα στην παθολογική κλινική του Σισμανόγλου νοσοκομείου. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν ασθενής στο νοσοκομείο και τελικώς ομολόγησε την πράξη του. Καλό μεσημέρι, Άννα.
23: Καλό μεσημέρι. Οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Πανεπιστημίου Πολύς Ευελπίδων στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος άσκησε ποινική δίωξη για το κακούργημα του εμπρισμού από πρόθεση και για διακεκριμένη φθορά. Ο 74χρονος κατηγορείται ότι προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Ο 74χρονος έχει παραπεμφθεί σε ανακριτή. Το πιο πιθανό είναι να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Ο 74χρονος νοσηλευόταν σε θάλαμο του πρώτου ορόφου στο Σισμανόγλιο και προανακριτικά έχει ομολογήσει αποκαλύψει την πράξη του και έχει δηλώσει μετανιωμένος. Και αναμένουμε τώρα να δούμε αν θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα γραφεία των προθάλαμων των ανακριτικών γραφείων.
0: Άννα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Εκτός συνόρων, στην Ισπανία, τραγικές διαστάσεις έχει λάβει μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει δασικές εκτάσεις στη νότια περιφέρεια της Αλμερίας, καθώς σύμφωνα με τις αρχές τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ακόμα 23 αγνοούνται. Περισσότερα θα μας μεταφέρει η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Είναι πραγματικά τραγικός ο μέχρι στιγμής απολογισμός που έχουν δώσει οι αρχές, γιατί εκφράζονται φόβοι για την τύχη των ανθρώπων που αγνοούνται. Τα περισσότερα από τα θύματα βρέθηκαν νεκροί, βρήκαν πραγματικά φρικτό θάνατο μέσα στα αυτοκίνητά τους όταν παγιδεύτηκαν σε περιοχή και δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από τις φλόγες που τους περικύκλωσαν. Πρόκειται, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, για τουρίστες, κυρίως από την Βρετανία. Μάλιστα, ανάμεσα στα θύματα φέρεται να συγκαταλέγεται μόνο ένας Ισπανός. Οι άνθρωποι αυτοί μέσα στον πανικό τους δεν κατάλαβαν από πού έπρεπε να φύγουν και δεν ακολούθησαν τη διαδρομή που τους είχαν υποδείξει οι αρχές, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν στις φλόγες. Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για μια τεράστια πυρκαγιά που γίνεται εντονότερη και δυσκολότερο το έργο της κατάσβεσης που έχουν αναλάβει περισσότερο από 460 πυροσβέστες λόγω των σφοδρών ανέμων, της επίσης σφοδρής ζέστης, καθώς ο υδράργυρος έχει φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της Αλμερίας και γενικότερα στην Ανδαλουσία, αλλά φυσικά και από τη μεγάλη ξηρασία που επικρατεί λόγω αυτών των θερμοκρασιών, που δεν είναι τωρινές αυτές τις θερμοκρασίες, Ντόνα, είναι συνεχόμενες σχεδόν ολόκληρο τον Ιούνιο και βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως σου είπα, το έργο της κατάσβεσης αυτής της πυρκαγιάς, με τη μορφολογία του εδάφους επίσης, με φαράγγια, να δυσκολεύουν αυτό το έργο. Επίσης, δυσίων είναι τα πράγματα και για το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει μέσα στις επόμενες ημέρες και την Ισπανία. Ήδη πλήττει περιοχές της Γαλλίας και αναμένεται τα πράγματα να χειροτερεύσουν μέσα στο επόμενο τετραήμερο. 72 διαμερίσματα της Γαλλίας βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό και άλλα 9 κυρίως σε δυτικά σε κόκκινο συναγερμό.
0: Έλενα, θα σε βρούμε και στη συνέχεια. Τώρα, στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ για τα αμερικανικά εξοπλιστικά προγράμματα, κορυφαία μέλη της Γερουσίας αλλά και της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ βρίσκονται στην Αθήνα. Συναντήθηκαν νωρίτερα με τους υπουργούς εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Το Κογκρέσο, Δημήτρη Θωμά, διατηρεί κρίσιμο ρόλο σε αυτές τις αποφάσεις. Τι ακριβώς συζητήθηκε? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Η Επιτροπή του Αμερικανικού Κογκρέσου επισκέφθηκε τόσο το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και το Υπουργείο Άμυνας, όπου οι γερουσιαστές έγιναν δεκτοί από τους κυρίους Γεραπετρίτη και Δένδια. Κοινή συνισταμένη των συναντήσεων είναι ότι συζητήθηκαν θέματα ευρύτερης ασφάλειας της περιοχής της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή που έχει προκύψει από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Υπάρχει ικανοποίηση από την ελληνική πλευρά, η οποία εκφράστηκε, για την ευρύτερη στήριξη που δέχονται οι ελληνικές θέσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο, ενώ από πλευράς των Αμερικανών ενημερώθηκαν οι δύο Έλληνες υπουργοί τόσο για τα ζητήματα που αφορούν το ΝΑΤΟ και τις ενδοσυμμαχικές σχέσεις στην περιοχή, για τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και για την κατάσταση που έχει προκύψει στην διεθνή ναυτιλία. Πιστεύω ότι είναι μια σημαντική συνάντηση, παρόλο που δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες. Ο Νίκος Δένδιας στην αρχική του στη στη δήλωση που έγινε πάνω στο στρογγυλό τραπέζι της ενημέρωσης, έκανε λόγο για στρατηγική σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία βρίσκεται σε άριστο επίπεδο εδώ και αρκετό καιρό. Ντόνα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Τώρα και όλα αυτά με φόντο ένα δημοσίευμα της Χουριέτ, σύμφωνα με το οποίο η Τουρκία φέρεται να έχει προχωρήσει στην πώληση των ρουσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400 σε τρίτη χώρα. Αυτό γράφει ο αρθρογράφος της τουρκικής εφημερίδας, ο κ. Σελβί. Η εξέλιξη συνδέεται και με την προσπάθεια της Άγκυρας να ξεπεράσει το ζήτημα των Αμερικανικών κυρώσεων Κάτσα. Η Έλενα Λεβίζου, θα πάμε να συνδεθούμε ξανά μαζί της για όλες τις πληροφορίες, Έλενα.
5: Τώρα θα ξεκινήσω από μια πολύ σημαντική πληροφορία που μας έρχεται από τα διεθνή πρακτορία. Αφορά δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι η Μόσχα βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την Άγκυρα για την πώληση του συστήματος των S-400 προς μια τρίτη χώρα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, γιατί ουσιαστικά επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ. Θα δούμε όμως αν η ανακοίνωση αυτή από την Τουρκία ότι ήδη έχει πωληθεί το σύστημα S-400, το ρωσικό σύστημα, σε μια τρίτη χώρα, χώρα του κόλπου, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του αυθορογράφου της Χουριέτ Αμπτελκαντήρ Σελβί. Πιθανότατα αυτή η χώρα είναι είτε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είτε το Κατάρ, χωρίς όμως να μπορεί να το πει με σιγουριά. Όπως αναφέρεται, οι S-400, αν και βρίσκονται, όπως γνωρίζουμε, πολύ καιρό στην Τουρκία, δεν είναι γνωστό αν έχουν ενεργοποιηθεί, τι ακριβώς έχει γίνει με αυτούς, όπως λέει ο κύριος Σελβί. Ενώ να πούμε επίσης ότι σήμερα αναμένεται στο απόγευμα, γύρω στις 5 η ώρα, η συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στο κρατικό κανάλι ΤΕΑΡΤΕ, και είναι ενδιαφέρον να δούμε αν εκεί θα γίνει κάποια ανακοίνωση για πιθανή πώληση ή για κάποιο κάτι άλλο που να σχετίζεται με την πολύ σημαντική αυτή υπόθεση, γιατί να θυμίσουμε ότι η S-400 είναι ένα από τα από τους βασικούς λόγους των κυρώσεων κατά της Τουρκίας, που θέλει να παρακάμψει τον νόμο Κάτσα, τον αμερικανικό νόμο Κάτσα, και να παραλάβει τα 5 F-35 αμερικανικά F-35 που, όπως είπε ο κ. Ερντογάν, τα υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, να σου πω ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα της Χουριέτ και της Γενής ΑΦΑΚ, των δύο τουρκικών εφημερίδων, το Κογκρέσο ουσιαστικά άναψε το πράσινο φως για την πώληση των κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών F-110 για τα τουρκικά αεροσκάφη ΚΑΝ, και αυτό γιατί ουσιαστικά έκλεισε το παράθυρο που είχε ανοίξει 24 Ιουνίου μετά από την ενημέρωση του State Department προς το Κογκρέσο. Έκλεισε αυτό το παράθυρο στις 9 Ιουλίου και το περιθώριο που είχε το Κογκρέσο να αντιταχθεί σε αυτή την πώληση, όπως επαναλαμβάνω, αναφέρουν τα δημοσιεύματα.
0: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη, εφόσον ισχύει. Αυτό πάντως μεταφέρει ο τουρκικός τύπος, καθότι θα έχουμε νέα δεδομένα στο ζήτημα της πιθανής επιστροφής στην Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπροσώπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού στο Περιστέρι, αλλά και τις αναφορές του στην κυβέρνηση. Νότια Ανανιάδη τον κατηγορεί ότι επιχειρεί να αναβιώσει τις σκοτεινές πλευρές της τοξικής εποχής του. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς, θα πρόσθετα μόνο εισαγωγικά ότι σήμερα το μενού, αν μου επιτρέπετε, ο όρος έχει διπλή επίθεση από τον Παύλο Μαρινάκη, κυβερνητικός εκπρόσωπος, έδωσε το χαστρό του και τον Νίκο Ανδρουδάκη λίγο αργότερα. Ξεκινήσουμε λοιπόν με την επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτηρίζει ηρωνικά εντιμότατο, ο εντιμότατος κ. Τσίπρας, και τον καλεί να εξηγήσει ποια συμφέροντα εξυπηρέτησε
1: κρατώντας για μια εβδομάδα ανοιχτή τη Βουλή το 2019, ενώ είχε ανακοινώσει ότι οι εκλογές θα γίνονταν μια εβδομάδα νωρίτερα, ούτως ώστε να περάσουν ο ποινικός κώδικας εκείνος που μετέτρεψε ένα συγκεκριμένα κακουργήματα σε πλημελήματα και βγήκαν από τη φυλακή αρκετοί βαρεπινίτες, ενώ στελέχοι σημειώνουν με νόημα. Υπάρχει και ένας μεγάλος παράγοντας, επώνυμος, ο οποίος με τη μετατροπή του από κακούργημα σε πλημέλημα συγκεκριμένου αδικήματος που τον βάραινε, επωφελήθηκε και έτσι παρεγράφει η συγκεκριμένη υπόθεση. Να μας πει λοιπόν ο ετοιμότατος κ. Τσίπρας, ο οποίος γυρνάει, όπως είπε εισαγωγικά, σε μια τοξική ρητορική του παρελθόντος, μας πει ποια συμφέροντα εξυπηρετήθηκαν από εκείνη τη συγκεκριμένη επιλογή. Είναι σε γενικές γραμμές η κεντρική ιδέα της επίθεσης που απέλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προς τον πρόεδρο της Ελλάδας. Βγήκε λίγο αργότερα, στο στόχαστρο του Παύλου Βερνάκη μπήκε και ο Νίκος Σταυρουλάκης, τον οποίο προκάλεσε και προκαλεί να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση νόμου για να θεσπιστεί ο 13ος μισθός, διότι το Πασόκ υποστηρίζει ότι ο 13ος μισθός θα κοστίσει στο δημοσιονομικά ένα περίπου 400 εκατομμύρια, όταν η κυβέρνηση υπολογίζει ότι ένα 13ος μισθός και θα έχει μια επιβάρηση ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων και θυμίζει ότι μόνο τα 300 εκατομμύρια, τα 300 ευρώ ενίσχυση που δίνονται το Νοέμβριο, αυτό έχει ένα κόστος συγκεκριμένο που είναι 560 εκατομμύρια. Οπότε τον προκαλεί τον πρόεδρο του Πασόκ να καταθέσει πρόταση νόμου, ούτως ώστε να κοστολογηθεί τη συγκεκριμένη πρόταση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δηλαδή καλεί και εγκαλεί, μάλλον, τον κύριο Ανδρουλάκη και τα στελέχη του Πασόκ για προχειρότητα στον υπολογισμό, αν μη τι άλλο.
0: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και όλα αυτά φυσικά με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία δίνει η νέα δημοσκόπηση της ΠΑΣΛ. Στην δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, περισσότερο όμως από τη Λίνα Μπεθάνη.
7: Ναι, θα ήθελα όμως πρώτα να δώσουμε και την απάντηση ΠΑΣΟΚ στα όσα ακούσαμε πριν από λίγο για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο, όπως είπε, διακυβέρνησης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας πριν από λίγο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σχολίασε ότι ενοχλεί τον κύριο Μαρινάκη το ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κοστολογημένες προτάσεις σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, πως αντιπολίτευση έταζε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου χωρίς καμία κοστολόγηση. Ο κύριος Μητσοτάκης, δηλώνει ο κύριος Τσοκαλάς, αδιαφόρησε πλήρως για τους συνταξιούχους. Σήμερα με αλχημίες τους λέει καθαρά πως δεν έχει σκοπό να αποκαταστήσει τις αδικίες. Επιβεβαιώνει πως δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας γαλάζιος Κατρούγκαλος και θέτει το ερώτημα. Τελικά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται την επαναφορά της 13ης σύνταξης, να το πούν καθαρά, τους συνταξιούχους. Τώρα, όπως προανέφερες, έχουμε νέα δημοσκόπηση, την δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ, όπου στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά με 26%, η Ελλάς βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10%, ακολουθούν ΕΛΠΗΔΑ 7,5%, Ελληνική Λύση 7%, ΚΚΕ6, Πλεύση Ελευθερίας 4,8, ακολουθούν ΕΛΠΗΔΑ 7,5%, Ελληνική Λύση 7, ΚΚΕ6, Πλεύση Ελευθερίας 4,5%,

0: Λάς να υπολείπεται 13 μονάδες και ποσοστό 17%. Το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%, ενώ ακολουθούν Ελπίδα 8,5%, Ελληνική Λύση 8%, ΚΚΕ 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5%, Φωνή Λογικής 3,5%, Μέρα 25% 3%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Δημοκράτες 1%, όπως και η Νίκη, άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 2,5%. Η δημοσκόπηση έγινε από τις 3 έως τις 7 Ιουλίου.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ώρα Μουντιάλ και πάμε να δούμε και τις εξελίξεις με τον Τάσο Επιτρόπου, καθώς η Γαλλία, Τάσο, γίνεται η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα ημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Περιμένει τον αντιπαλό της που θα προκύψει από τη σημερινή αναμέτρηση Ισπανίας-Βελγίου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, το παζλ της ημιτελικής φάσης των νοκάουτ του Μουντιάλ αρχίζει και δημιουργείται. Χθες Γαλλία-Μαρόκο 2-0 στη Βοστόνη, σε μια βραδιά όπου η εκπληκτική εμφάνιση του τερματοφύλακα Μπόνο δεν ήταν αρκετή για να σταματήσει την παρέα του Εμπαπέ. Ο Γάλλος Σταρ σκοράρε και σε αυτόν τον αγώνα και πανηγυρικά οι τρικολόρ πέρασαν στους 4 της διοργάνωσης. Το άλλο γκολ σημείωσε ο εκπληκτικός Ντεμπελέ. Η Γαλλία θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο που παίζουν απόψε στο Λος Άντζελες στις 10 η ώρα το βράδυ. Ο αγώνας θα καλυφθεί από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ. Να θυμίσω και τα άλλα δύο ζευγάρια αύριο. Τα μεσάνυχτα προς Κυριακή δηλαδή, Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής, Αργεντινή-Ελβετία. Οι νικητές από αυτά τα δύο ζευγάρια θα δημιουργήσουν τον άλλον ημιτελικό. Θυμίζω, μικρός τελικός ξημερώματα Κυριακής 19 του μηνός στο Μαϊάμι, στις 12 η ώρα δηλαδή, τα μεσάνυχτα και ο τελικός 10 η ώρα το βράδυ στο New Jersey, εκεί στο Midlife, όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός. Και να συμπληρώσω μόνο κλείνοντας ότι μπορεί να πανηγυρίστηκε εντόνως στη Γαλλία φυσικά η μεγάλη νίκη της των τρικολόρ, όμως μέσα στους πανηγυρισμούς είχαμε επισκιάστηκε όλη αυτή η ιστορία με ένα τραγικό περιστατικό, καθώς μια 17χρονη έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια αυτού του πανηγυρισμού και τη νίκη επί του Μαρόκο μετά την πτώση της από φορτηγό, εξετάζοντας όλες οι περιπτώσεις.
1: Τώρα, Τάσο, η αλήθεια είναι φουντώνει κοιμά για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ και σε αυτό το Μουντιάλ αυτό που λέμε είναι ότι σπάνε τα κοντέρ.
2: Ναι, σωστό, πολύ σωστά τα λες. Με τον Εμπαπέ να έχει έφτασει τα 8 γκολ, όσο και ο Μέση, να πούμε ότι ο Μέση έχει 30 σε 31 συμμετοχές έχει 21 τέρματα σε παγκόσμια κύπελα. Ο Εμπαπέ έχει φτάσει τα 20, μεγάλη μάχη και εκεί για τον κορυφαίο σκόρερ, αλλά ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάλαντ έχει σημειώσει 7 γκολ και ακολουθούν 6 γκολ ο Άγγλος Χάρι Κέιν και ο Γάλλος Ουσμάν Ντεμπελέ με 5 γκολ. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά κάνουν και συναρπαστική και αυτή τη μάχη, δηλαδή τη μάχη για το χρυσό παπούτσι του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος με πρόσχερες νεφός κατά τόπους στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε και στα δυτικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία τους 36 βαθμούς. Στην νησιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Έθριος και στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
1: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
1: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
1: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
1: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app και να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την...
3: Το Fiesta Voyo επιστρέφει στο Ραλιάκμονα.
4: Γιάννης Χαρούλης, Άλκησης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Νατάσα Μποφίλιου, Εθισμός, Μαρίνα Σπανού, Νόβε Λεπτά 2-9. Σκιαδαρέσες, Τζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργος Παπαγιοργίου και Πόλκαρ, Ecolabs, Rad και κάθε βράδυ DJ set ως τα ξημερώματα.
3: Τέσσερις μέρες, ένας ποταμός, απειρά αστέρια.
4: 23 με 26 Ιουλίου, Μικρό Κασοσιάτιστας.
3: Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδος.
4: Εισιτήρια στο more.com. Fiesta Voyo, φέτος το καλοκαίρι, εκεί. Χορηγός, Amstel.

είναι η μέρα που το μεγαλύτερο ροκ συγκρότημα όλων των εποχών επιστρέφει με το νέο του άλμπουμ και εμείς σήμερα εδώ σε αυτό το απομεσήμερο της Παρασκευής στα 3 λεπτά μετά τις 3 μαζί με την ΕΡΤ Φλόρινας εδώ από τα στούντιο της ΕΡΤ Κοζάνης σας κρατάμε συντροφιά και παρουσιάζουμε στο πρώτο μισό της εκπομπής μας τραγούδια από το άλμπουμ των Rolling Stones το ολοκέντρο που βγαίνει σήμερα στην αγορά με τον τίτλο Foreign Tunes. Και ξεκινάμε μάλιστα με μια πολύ όμορφη διασκευή που κάνουν οι Stones σε ένα υπέροχο track της αξέχαστης Amy Winehouse στο You Know I'm No Good, ένα τραγούδι που περιλαμβανόταν στο εμβληματικό δεύτερο άλμπουμ της, το άλμπουμ που βέβαια έχει τον τίτλο Back to Black. Ο Χρήστος Τσομπανάκης και ο Σωτήρης Νάστος είναι στην κονσόλα του ήχου αντίστοιχα σε ΕΡΤ Κοζάνης και ΕΡΤ Φλόρινας. Ο Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές. Στο πρώτο μισό λοιπόν της εκπομπής τραγούδια από το ολοκένουργιο των Rolling Stones. Στο δεύτερο, πολλές πρώτες παρουσιάσεις, μόνο νέες κυκλοφορίες μέχρι και τις 4. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

το καινούργιο των Rolling Stones που περιλαμβάνει καινούργιο υλικό. Η μοναδική διασκευή είναι αυτή με την οποία ξεκινήσαμε στο You Know I'm No Good της Amy Winehouse. Foreign Tongues, 25ο studio album για τη μεγαλύτερη μπάντα όλων των εποχών στη ροκ μουσική, σχεδόν 65 χρόνια μετά τη δημιουργία τους. 1961-62, εκεί κάπου ιδρύθηκαν οι Rolling Stones. Ένα μοναδικό ταξίδι, μια μοναδική ανθεκτικότητα στο χρόνο για τα μέλη του γκρουπ που πλέον έχουν ξεπεράσει τα 80 τους, εκτός από το Ρόνι Γουντ, αν δεν κάνω λάθος, που είναι κάπου στα 78-79. Η Μικ Τζάγκερ και Keith Richards είναι γεννημένοι το 1943. Ο Charlie Watts εδώ και μερικά χρόνια ήταν και λίγο μεγαλύτερος στην ηλικία, έχει φύγει από τη ζωή. Είναι εν ζωή το παλιό τους μέλος, ο Bill Wyman, ο οποίος όμως έχει αποχαρίσει εδώ και 30 χρόνια από το συγκρότημα. Πάμε στο δεύτερο track από το ολοκέντρο. Είπαμε στο πρώτο μισό έχουμε την πρώτη παρουσίαση της νέας δουλειάς των Rolling Stones που σήμερα κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο. Mr. Calm.

Dusty Charm από το Foreign Tongues, το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, σήμερα κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο, τόσο στις ψηφιακές πλατφόρμες, όσο βέβαια και σε CD, αλλά φυσικά και σε βινήλιο. Ένα άλμπουμ το οποίο περιλαμβάνει, όπως είπαμε, 14 τραγούδια. Τρία εξ αυτών τα είχαμε παρουσιάσει και πριν βγει, μιας και είχαν βγει σαν single προπομπή του άλμπουμ, το In The Stars, το Wrath and Twisted και το Jealous Lover. Σήμερα επιλέγουμε άλλα πέντε, ήδη ξεκινήσαμε με δύο τραγούδια. Το ένα ήταν η διασκευή στο You Know I'm No Good της Amy Winehouse, το άλλο το Mr. Charm. Να σημειώσουμε ότι η παραγωγή ανήκει στον βραβευμένο με Grammy Andrew Watts. Πάμε να ακούσουμε το Some of Us.

σαν ένα τραγούδι στο οποίο ακούγεται στα πρώτα φωνητικά ο Keith Richards, κάτι πολύ σπάνιο τα τελευταία χρόνια στους Rolling Stones. Να όμως που συμβαίνει αυτή τη φορά στο νέο άλμπουμ, φυσικά ο βασικός τραγουδιστής και ο κύριος ερμηνευτής σχεδόν όλων των τραγουδιών τους από το ξεκίνημα μέχρι και τώρα είναι ο frontman, ο Mick Jagger. Πάμε στο πρώτο τελευταίο, θα ακούσουμε και ένα ακόμη στη συνέχεια σε αυτή την αναλυτική έτσι, παρουσίαση που κάνουμε σήμερα στο ολοκέντρο άλμπουμ των Rolling Stones. Αυτό είναι το Covered in You.

Και πάμε να ολοκληρώσουμε αυτή την αναλυτική αναφορά που κάνουμε στο νέο των Rolling Stones με ένα πέμπτο τραγούδι, συν τα τρία που είχαμε παρουσιάσει πριν από την επίσημη κυκλοφορία του, συνολικά 8 από τα 14 τραγούδια που περιλαμβάνονται σε αυτό το άλμπουμ ακούσαμε. Και το τελευταίο μας για σήμερα είναι το Ringing Hollow και αμέσως μετά ξεκινάμε με τα υπόλοιπα που έχουμε προγραμματίσει να σας παρουσιάσουμε, όπως ας πούμε το ολοκέντρωγιο των YouTube, το οποίο μας βάζει στο κλίμα του άλμπουμ που έρχεται μάλλον το προσεχές φθινόπωρο.

Ακριβώς στα 30 λεπτά, ένα ολόκληρο μισάωρο αφιερωμένο στους Rolling Stones και στη νέα τους κυκλοφορία. Και τώρα πάμε στους U2. Λέγαμε λοιπόν ότι οι Ιρλανδοί πριν από 2 μέρες μας παρουσίασαν το Street of Dreams. Αυτό είναι το νέο τους τραγούδι, καθώς επίσης παρουσίασαν και το αντίστοιχο καινούριο βίντεο κλιπ από τα γυρίσματα που έγιναν στην πόλη του Μεξικού μόλις τον περασμένο Μάιο. Η παραγωγή ανήκει στον Jackknife Lee. Το κομμάτι είναι σε αυτό το γνωστό χαρακτηριστικό κλασικό ήχο των U2 και πρόκειται για το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο studio album των Ιρλανδών, το οποίο και θα αποτελέσει λογικά αυτό το φθινόπωρο το πρώτο τους άλμπουμ μετά από 9 ολόκληρα χρόνια. Υπάρχουν εικασίες ότι ο μήνας κυκλοφορίας θα είναι ο Σεπτέμβριος, καθώς τότε οι U2 συμπληρώνουν 50 χρόνια από την ίδρυσή τους. Ναι, ιδρύθηκαν κάπου εκεί το 1976-77, δισκογραφικά βέβαια μπήκανε στη δισκογραφία του 79-80 και μέχρι σήμερα έχουν κλείσει πάνω από 45 χρόνια στην δισκογραφία με δεκάδες δίσκους και τραγούδια. Πάμε λοιπόν στο ολοκέντρο, Street of Dreams, οι νέοι U2 είναι εδώ. Σε λίγο έρχεται κάτι από το καινούριο άλμπουμ της ταλαντούχας Suki Waterhouse.

Εδώ είμαστε, φυσικά θα παρουσιάζουμε και ό,τι πιο καινούργιο κυκλοφορήσουν οι U2. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μας ενθουσίασε ιδιαίτερα το συγκεκριμένο τραγούδι. Περιμένουμε κάτι έτσι πιο εμπνευσμένο από τους U2, που η αλήθεια είναι ότι την τελευταία δεκαετία δεν βρίσκονται και στις καλύτερες στιγμές τους. Υπάρχει μια πτώση στην έμπνευση, γενικότερα σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο που έβγαζαν οι U2 στα 80s, στα 90s, ακόμη και στα Zeros. Αλλά είναι και λογικό, περνάνε και τα χρόνια, οι U2 πλέον είναι 65-άριδες, δεν έχουν την νεανικότητα, ίσως και την έμπνευση που είχαν κάποτε. Συμβαίνει αυτό σε πάρα πολλούς καλλιτέχνες μετά τη μέση ηλικία, οπότε δεν είναι κάτι παράξενο. Και πάντα βέβαια κρίνουμε με αυστηρότητα καλλιτέχνες του βεληνικού στον U2, μιας και από αυτούς υπάρχουν απαιτήσεις. Το να βγάλουν τραγούδια όπως αυτό που ακούσαμε δεν είναι κάτι το φοβερό. Ίσως για ένα άλλο συγκρότημα να θεωρούνταν πολύ καλό το Street of Dreams. Για τους U2 είναι μάλλον μέτριο. Ωστόσο εμείς παρουσιάζουμε και αυτά τα τραγούδια γιατί θέλουμε να σας έχουμε έτσι ενημερωμένους σε ό,τι υπάρχει καινούριο στην διεθνή δισκογραφία. Πάμε στην Suki Waterhouse, σε αυτή την Αγγλίδα ηθοποιό, τραγουδίστρια και μοντέλο, ένα ταλαντούχο κορίτσι το συγκεκριμένο. Ένα κορίτσι το οποίο είναι κάπου εκεί κοντά στα 30 και μας έχει δώσει μέχρι και σήμερα 3 δίσκους με αυτόν τον σημερινό, το Loveland, που κυκλοφορεί σήμερα. Από αυτό το άλμπουμ πάμε να ακούσουμε το Happy With It.

Η συνέχεια, ενώ έχουμε 20 λεπτά στη διάθεσή μας, μετά τη Suki Waterhouse ανήκει σε άλλο έναν καινούριο άλμπουμ από αυτά που έχουν βγει εδώ και πολύ λίγες μέρες στην αγορά, και μιλάμε για την επιστροφή ενός μεγάλου βρετανικού συγκροτήματος όπως είναι η Muse. The O Signal, αυτός είναι ο τίτλος του δίσκου τους. Αυτός ο δίσκος είναι ο 10ος για το συγκρότημα, το οποίο συνεχίζει την πορεία του στην δισκογραφία εδώ και δεκαετίες. Και μέσα λοιπόν από αυτό το άλμπουμ, μια από τις δυνατές του στιγμές είναι και το The Dark Forest.

Για να πάμε τώρα σε ένα συγκρότημα που μας έρχεται από παλιότερα βέβαια χρόνια, από το ότι τα τραγούδια των Muse. Μιλάμε για ένα βρετανικό συγκρότημα της προηγούμενης γενιάς από αυτή των Muse και είναι η Spiral Carpets, μέλος της πάλε ποτέ περίφημης σκηνής του Manchester, που ήταν στα ντουζένια της αυτής σκηνή στα τέλη της δεκαετίας του 80 και κυρίως στις αρχές της δεκαετίας του 90. Πριν από ένα περίπου μήνα μας είχαν παρουσιάσει, δύο μήνες για να ακριβολογώ, το νέο τους τραγούδι, το Drag the Bug. Τώρα είναι Spiral Carpets. Έχουν ένα ακόμη τραγούδι, μας βάζουν σιγά σιγά στο κλίμα του νέου τους άλμπουμ που θα έρθει σχεδόν 12 χρόνια μετά το προηγούμενό τους, και το καινούργιο, το οποίο κάνουμε πρώτη παρουσίαση σήμερα, έχει τον τίτλο There's a Better Way in Spiral Carpets.

0: από τους Spiral Carpets, γρήγορα, μιας και ο χρόνος μας πιέζει. Στους Interpol έχουν ανακοινώσει εδώ και καιρό ότι στις 28 Αυγούστου θα επιστρέψουν με το 8ο στούντιο άλμπουμ τους. This Mirror Waits at On είναι ο τίτλος. Από την Partisan Records, 12 τραγούδια. Έχουμε ήδη πάρει 3 γεύσεις από το άλμπουμ, με την τρίτη και τελευταία να είναι αυτή εδώ με τον τίτλο Iron City.
1: Alone in Central Park when nothing seems to happen.

πάμε σε δύο τελευταία tracks από δύο ακόμη δουλειές ολοκένουργιες πριν σας αφήσουμε. Με νέες κυκλοφορίες βέβαια θα συνεχίσουμε και την προσεχή Δευτέρα και Τρίτη. Και αυτός εδώ είναι ένας παραγωγός και τραγουδοποιός, αλλά και θα λέγαμε έτσι συνθέτης της ηλεκτρονικής και όχι μόνο μουσικής. Έχει πολλά στοιχεία στον ήχο του και ψυχεδελικά στοιχεία ο Gitkin. Αυτό είναι το Hunter Run, Hunter's Run, από το τελευταίο του, το ολοκένουργιο άλμπουμ του. Και σε λίγο επιστρέφουμε για να κλείσουμε με ένα track από το ολοκένουργιο νέο άλμπουμ που κυκλοφορεί σήμερα σε όλο τον κόσμο και για τον Jack White.

Την τελευταία λέξη στη σημερινή μας εκπομπή θα την πει ο Jack White με το 7ο solo του άλμπουμ Frozen Charlotte, ο τίτλος του. Σήμερα κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο, φυσικά και σε μορφή βινιλίου και σε CD και στις ψηφιακές πλατφόρμες, με ένα από τα 3 singles του δίσκου θα κλείσουμε, το God and the Broken Ribs. Είναι μια δυναμική με ένα από τα 3 singles του δίσκου θα κλείσουμε, το God and the Broken Ribs. Είναι μια δυναμική

απόγευμα Παρασκευής. Ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Σε λίγο σύνδεση με το Art News Radio για το σύντομο δελτίο ειδήσεων και βέβαια αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια σας!

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: του 11 Ιουλίου στο Casa The Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής jazz. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Veronica Swift. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casa The Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόδητος more.com, artinfo.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Live for you. Αυτό είναι και το σύνθημα νομίζω της Παρασκευής. Απόγευμα Παρασκευής, 10 Ιουλίου. Επιτέλους έφτασε αυτό το απόγευμα. Το περιμένουμε όλη την εβδομάδα, η αλήθεια είναι. Και είμαστε εδώ για αυτό το 2 ώρα. Από τις 4 μέχρι και τις 6 θα κάνουμε παρέα στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Έχουμε αυτό το σύνθημα για αυτό το 2 ώρο. Live for you, the sacred soul, souls, στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι σήμερα στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Πανζόγλου είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Sideways Slowly και Courtney John από το 2021. Απογευματάκι Παρασκευής λοιπόν στο Κόσμος 93,6. Δεν ξέρω, έχει κάτι μουντό η μέρα σήμερα νομίζω. Έβλεπα τώρα, έχει και φωτιά στην Ινούσα Σεερών. Έχει και αυτό το περιστατικό με το τζάμι που... το αεροπλάνο που έσπασε και το διάβαζα μόλις. Έχει και αυτή την είδηση που λέει ότι σύμφωνα με μια νέα έρευνα, όταν οι γονείς συμπεριφέρονται στα παιδιά τους, όταν οι γονείς μάλλον δεν δίνουν προσοχή στα παιδιά τους και κοιτάνε τις οθόνες των κινητών και των τάμπλετ, οι συνέπειες λέει μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα αρνητικές. Αυτή η μελέτη είχε τίτλο «Μαμά, αγαπάς περισσότερο το κινητό σου από ότι εμένα» και δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο και έδειξε ότι η προσκόλληση των γονέων στις οθόνες μπορεί να εντείνει το άγχος και την ανασφάλεια παιδιών και εφήβων. Πάντως οι συγγραφείς της μελέτης διευκρινίζουν ότι δεν σημαίνει πως κάθε μητέρα ή κάθε πατέρας που αποσπάται από το κινητό του θα οδηγήσει το παιδί του σε ανασφάλεια ή άγχος. Στόχος της έρευνας είναι κυρίως λέει να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι αντιλαμβάνονται την προσοχή που τους δίνουν οι γονείς τους όταν εκείνοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές συσκευές. Εδώ σε θέλω. Συνήθως συζητάμε για τα παιδιά, τι κάνουν. Αλλά και οι γονείς είναι το θέμα.

Hocus Pocus, Σεζαρία Γόρα φυσικά, Πέτι Πεϊ ή αλλιώς Κοίτατε Με. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4.30, 3 λεπτά πριν από τις 4.30, οπότε έχουμε ειδήσεις. Πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα. Καλησπέρα στο Χαλάνδρι να πούμε, καλησπέρα και σε εσάς εκεί στην Πελοπόννησο. Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber και 2 10 6 0 6 64 29 που χτυπάει στο στούντιο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά στα υψώματα διαβατών στη Θεσσαλονίκη, κοντά στον ομώνυμο οικισμό. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Φωτιά και στις Σέρες, σε αγροτοδασική έκταση, κοντά στον οικισμό Ινούσα, εστάλει 112 προς τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το νέο Σούλι. Επιχειρούν 39 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 15 πυροσβεστικά, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Δύο 42χρονοι συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, ενώ διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε για 46χρονη που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο έως το τέλος Αυγούστου. Δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα ασκήθηκε στους 2 συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, 4 σοβαρά. Στους 12 έρχονται νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Ναϊκά, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: παιδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gates, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Nucleus, Μπάμπης Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Trio. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Handsome Family και Far From Any Road. Εδώ στο Κόσμος 93,6, δεύτερο ημίωρο εκπομπής, απογευματάκι Παρασκευής. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε μέρα με τις μουσικές μας. Καλώς βρεθήκαμε. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα να ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

Σαβά και Winston McCanaff, ένα από εκείνα που κυκλοφόρησαν αυτό το διάστημα στις αρχές του καλοκαιριού και είναι ένα από εκείνα που μας αρέσουν, έχουν κάτι που μας ξεσηκώνει και επειδή είναι Παρασκευή κρατάμε αυτό το πνεύμα. Στο μεταξύ φαντάζομαι ότι είναι και αυτό το Σαββατοκυριακό ένα από εκείνα που αρκετοί τυχεροί ξεκινούν για τις διακοπές, φεύγουν για διακοπές. Και έβλεπα μάλιστα νωρίτερα πως μία ελληνική πρωτιά στους κορυφαίους νησιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης για το 2026 είχαμε, σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό και ταξιδιωτικό ιστότοπο MSN. Η Νάξος συγκαταλέγεται στους κορυφαίους νησιωτικούς προορισμούς λοιπόν της Ευρώπης για αυτή τη χρονιά. Βρίσκεται μάλιστα στην πρώτη θέση σε αυτόν τον κατάλογο που έχει τίτλο που λέγεται «Τα 18 πιο εντυπωσιακά ευρωπαϊκά νησιά για να εξερευνήσει κανείς μέσα σε αυτή την χρονιά». Νάξος λοιπόν.

Lantour Loop και Guts και Want It Back. Εσείς το ξέρατε ότι η δύση του ηλίου κάνει καλό στην υγεία μας με τρόπους που ίσως δεν είχαμε φανταστεί? Αυτό διαβάζα σήμερα. Ένα, λέει, από τα σημαντικότερα ωφέλη του ηλιοβασιλέματος προέρχεται από το αίσθημα δέους που προκαλεί, το οποίο σύμφωνα με μελέτες μπορεί να έχει εντυπωσιακή επίδραση σε πολλές πτυχές της υγείας μας. Έτσι λένε στο BBC. Το δέος είναι ένα συνέστημα, λέει, που βιώνουμε όταν γινόμαστε μάρτυρες σε κάτι τόσο μεγαλειώδες ώστε να δυσκολευόμαστε να το κατανοήσουμε πλήρως. Μπορεί να είναι ένα έργο τέχνης, ένα ανθρώπινο επίτευγμα ή ακόμα και ένα θαύμα της φύσης. Και η εμπειρία αυτή αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και συχνά συνοδεύεται από έντονες σωματικές αντιδράσεις όπως δάκρυα ή και ανατριχύλα. Ένα από τα πιο σταθερά χαρακτηριστικά του δέους είναι ότι μας δημιουργεί την αίσθηση πως είμαστε μικροί και τα προσωπικά μας ζητήματα, τα προβλήματα και γενικότερα η ζωή μας είναι ασήμαντα μπροστά στη μεγάλη εικόνα. Και όταν εγκλωβιζόμαστε σε έναν φαύλο κύκλο αρνητικών σκέψεων, εμπειρίες που προκαλούν δέος μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή μας και να διακόψουν αυτόν τον κύκλο. Και έρευνες λοιπόν έχουν δείξει ότι αυτή η αλλαγή οπτικής γωνίας οδηγεί επίσης σε μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία και διάθεση προσφοράς, ενώ ενισχύει και την αίσθηση του σκοπού στη ζωή μας. Το ηλιοβασίλεμα λοιπόν, καθώς και η ανατολή του ηλίου, αποτελούν τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αυτού του φαινομένου, σύμφωνα με μελέτη που έγινε πριν από 2 ή 3 χρόνια, στην οποία αξιολογήθηκαν οι αντιδράσεις από 2.500 άτομα σε εικόνες διαφορετικών φυσικών τοπίων, και έχουν γίνει και άλλες αντίστοιχες έρευνες που καταλήγουν στα ίδια περίπου συμπεράσματα. Οπότε, λέει, ένας περίπατος στη φύση σε συνδυασμό με την παρακολούθηση του ηλιοβασιλέματος αποτελεί μια υπερενισχυμένη εμπειρία δέους. Και αυτό που κρατάω είναι ότι το δέος μπορεί ακόμη και να μας κάνει συμπονετικούς και γενναιόδωρους, καθώς, λέει, η αίσθηση ότι είμαστε μικροί μπροστά σε κάτι τόσο μεγάλο έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει την αλτρουιστική συμπεριφορά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λύση Στράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. No

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Ακριβώς αυτό, Free Me, Joss Stone. Και όπως λέει και μια φίλη μου, είναι Παρασκευάρα, οπότε ταιριάζει. Καλησπέρα ξανά, δεύτερη ώρα εκπομπής, 6 λεπτά μετά από τις 5, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Συναντιόμαστε εκτός αέρα. Γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, εκεί θα μας βρείτε. Μας βρίσκεται και στα social Κόσμος 936.

Only Me and You, και δεν ξέρω εσείς ποιο βιβλίο έχετε βάλει στις αποσκευές για τις φετινές διακοπές ή αν διαβάζετε βιβλία το καλοκαίρι όταν ταξιδεύετε, όταν κάνετε διακοπές. Νομίζω όμως πως ένα βιβλίο που έχει ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς και κυκλοφόρησε στα ελληνικά είναι το βιβλίο που απέσπασε το Διεθνές Βραβείο Booker για το 2026, το μυθιστόρημα Ταϊβάν, ημερολόγιο ταξιδιού της Yang Xuanzi. Κυκλοφορεί λοιπόν στα ελληνικά σε μετάφραση του Δημήτρη Χατζικωνσταντίνου. Πρόκειται για το μοναδικό μεταφρασμένο βιβλίο από τα μανδαρινικά κινέζικα που κατακτά τη συγκεκριμένη διάκριση, ενώ για πρώτη φορά το βραβείο πηγαίνει σε συγγραφέα και μεταφράστρια από την Ταϊβάν. Ένα ταξίδι στον Μάιο του 1938. Ακολουθεί την νεαρή μυθιστοριογράφο Αογιάμα Τσιζούκο από το Ναγκασάκι στο ταξίδι της στην Ταϊβάν.

What was that? Και γίνονται πράγματα στην πόλη αυτές τις ημέρες. Αυτό το Σαββατοκύριακο για εμάς που θα είμαστε εδώ, έχουμε Θήβερη αύριο βράδυ στο Release. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον μπαζάρ βιβλίων που μας περιμένει στη δημοτική αγορά της Κυψέλης. Είναι η ένατη φορά που διοργανώνεται. Και έχουμε και ένα φεστιβάλ. Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή επιστρέφει το In Orbit στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος, το φεστιβάλ που αναδεικνύει την εναλλακτική μουσική σκηνή της Αθήνας, βάζοντας το κοινό σε τροχιά εξερεύνησης. Το φετινό μάλιστα In Orbit επιμελούνται τρία επιλεγμένα ανεξάρτητα δισκοπολία και δισκογραφικές, περνώντας τη σκυτάλη από νύχτα σε νύχτα και από synth-pop μελωδίες σε ηλεκτρονικές υφές και dark wave τόνους, σκεγγραφώντας έτσι το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αθηναϊκή παραγωγή. Από σήμερα λοιπόν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με ελεύθερη είσοδο το In Orbit. Και πάμε σιγά σιγά τώρα για τις ειδήσεις στις 5:30. Only Happen, Nectar Wood. Μαθαίνουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μεταφέρθηκαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 με απολογισμό 3 νεκρούς. Διεθνές ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για μία 46χρονη που βρίσκεται στη Βρετανία. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο στο τέλος Αυγούστου. Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα ασκήθηκε στους δύο συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, 4 σοβαρά. Στους 12 να έρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Τι ωραίο που είναι αυτό να μπορείς να το πεις και όταν συμβαίνει στις σχέσεις των ανθρώπων, είναι εκεί νομίζω βρίσκεται η ουσία, εκεί είναι το κλειδί για την ακρίβεια. From the start λοιπόν, και εμείς εδώ 25 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6, για να φτάσουμε να κλείσουμε αυτή την εκπομπή και αυτή την εβδομάδα. Και είναι απόγευμα Παρασκευής, είστε στον κόσμο μας, είστε στους 93,6 και στο rteco.gr. Και εδώ έχει έρθει τώρα ο Ηλίας Διαμάντης στη φροντίδα του ήχου, ο Κωνσταντίνος Παντζογλουμένης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. 2-10-6-06-64-29 για λίγο ακόμα. Και Κόσμος Radio στο Viber για λίγο ακόμα, για λίγα μηνύματα ακόμα. Το ακούγαμε πολύ το χειμώνα αυτό εδώ. Κάπως ξεχάστηκε μετά.
1: We move like cagey tigers, so we couldn't get closer in this.
0: Birds on a wire από την Γαλλία μας έρχονται.
1: We stalk the way we kiss, we slip through the streets while everyone's
0: πολύ ωραία το love.

Face Soul και It's So Beautiful. Και το έχουμε ξαναπεί ότι καλοκαίρι χωρίς θερινό σινεμά δεν είναι καλοκαίρι. Οπότε και καλοκαίρι χωρίς μια κωμωδία σε ένα θερινό σινεμά δεν είναι ωραίο. Οπότε μια κωμεντή που βγήκε αυτές τις ημέρες είναι η μπαλάντα των ονείρων και είναι σε σκηνοθεσία John Carney. Ο Rick, πρώην ρόκερ και νυν ξεπεσμένος τραγουδιστής γάμων, και ο Danny, πρώην μέλος μιας διάσημης boy band, ο οποίος αναζητά solo καριέρα, περνούν μια νύχτα μαζί αυτοσχεδιάζοντας την κιθάρα. Όταν λίγο αργότερα ο Danny μετατρέπει μια τρυφερή μπαλάντα σε τεράστια επιτυχία, ο Rick αναγνωρίζει τη μελωδία ενός δικού του τραγούδιου. Έχει και σχέση, έχει να κάνει και με τη μουσική αυτή η ταινία, είναι και, έχει και χιούμορ, είναι και κωμωδία, θα λέγει κανείς, είναι κωμεντή, οπότε γιατί όχι να μην πάμε σινεμά για αυτή την ταινία αυτές τις ημέρες, αυτό το Σαββατοκύριακο, θερινό σινεμά.

Interstellar και The Burning Spider. Και φτάσαμε στο τέλος. Τη Δευτέρα στις 4 θα είμαστε πάλι εδώ με τις μουσικές μας. Για το επόμενο 2 ώρα, Κλαούντια Μάτωλα, μείνετε μαζί της. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό, να ξεκουραστείτε, να κάνετε βουτιές, να κάνετε βόλτες, να δείτε αγαπημένα πρόσωπα. Ευχαριστούμε για την επαφή και την επικοινωνία και τα μηνύματα. Καλό απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.

0: Ελληνοφρένια.gr. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας όλοι πώς. more.com.artinfo.gr
1: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Brazilian Soul. Σοφιτάκι Ερδενόξ, κόσμο στα ραδιοφωνά σας. 93,6. Απογευματάκι Παρασκευής είναι, 10 Ιουλίου. Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτω λένε εδώ, στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Τρίπερ Γκίτκιν στον αέρα μας, 10 Ιουλίου, rteco.gr, για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι.

Ρομπέρτο Κάμπος, Μάρι Φρόι στη Βραζιλία. Βρεθήκαμε με αυτό το τραγούδι στο 2026. Ναΐκα, θα τη δούμε 12 Ιουλίου ζωντανά στην Τεχνόπολη. Κάλλας εδώ μαζί με Ναΐκα. Bam Love. Τεχνόπολη 12 Ιουλίου, μεθαύριο.

People, Miriam Makeba. I shall be released. Στο 2026 και αυτό, None of us are free. Blind Boys of Alabama, εδώ μαζί με Solomon Burke. Στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber. Τα διαβάζουμε μέσα από το Viber Cosmos Radio σε ένα search. Στο Messenger καλείτε στο 210-6066-429.

Knocking on Heaven's Door. Ήταν μια φοβερή βραδιά. Χθες με τον Robert Plant. Είναι αυτή η σοκαριστική στιγμή να βλέπεις μπροστά σου έναν καλλιτέχνη σαν τον Robert Plant που έχει γράψει ιστορία. Θα τα πούμε αυτά μετά το break. Στο σήμερα, τη Wyo.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μεταφέρθηκαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν το 2010 με απολογισμό 3 νεκρούς. Διεθνές ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για μία 46χρονη που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βαγιανέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στην βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο έως το τέλος Αυγούστου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν σε συνομιλίες με το Ιράν αφού η Τεχεράνη ζήτησε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η εκεχηρία του Ιουνίου μεταξύ των δύο εθνών είχε τελειώσει. Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα ασκήθηκε στους δύο συλληφθέντες για την χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, οι 4 σοβαρά. Στην Ισπανία, στους 12 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
0: Νόγκα Έρες. Τρίτη 21 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Η Νόγκα

0: www.kazarta.com kazarta.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά. Κόσμος Radio.gr.

No good. Ακούσαμε τους Rolling Stones μέσα από το καινούριο τους άλμπουμ Foreign Tongue να διασκευάζουν Amy Winehouse. Και η Amy Winehouse δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο να χαρεί ότι οι Rolling Stones διασκεύασαν ένα δικό της τραγούδι. Σίγουρα κάπου εκεί ψηλά όπου βρίσκεται η ενέργειά της να το ξέρει και να χαμογελάει. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο, μουσικές. Ηλίας Διαμάντης στη φροντίδα του ήχου. Βραδάκι Παρασκευής έρχεται, 10 Ιουλίου είναι, και περάσαμε μια υπέροχη μαγική βραδιά με τον Ρόμπερ Πλαντ στο θέατρο Λυκαβητού. Είναι από τις συναυλίες που είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις τη σκηνή. Ανθρώπους που διαμόρφωσαν το μουσικό τοπίο, ανθρώπους που έγραψαν ιστορία και τιμήθηκε φυσικά με το Kennedy Honors, το ανώτερο βραβείο για τη μουσική, με τον Μπαράκ Ομπάμα το 2012, ο Πλαντ και η παρέα του, Led Zeppelin, που έγραψαν μια σπουδαία ιστορία στη μουσική. Είναι αυτό που ξεπέρασαν το φράγμα. Έφτασε απέναντι. Δεν ήταν μια απλή μπάντα, μια ιστορική μπάντα. Ανήκουν σε αυτή τη λίγα οι Led Zeppelin, και είδαμε τον Πλαντ με το υπέροχο σχήμα του Saving Grace, με μουσικούς που ξέρουν να παίζουν υπέροχα και να στέκονται πίσω, να συνοδεύουν και να αβαντάρουν ένα θρύλο. Τέτοιοι μουσικοί συνήθως παίζουν μαζί τους, ο ήχος καταπληκτικός και μέσα σε αυτό το ωραίο folk περιβάλλον που πήρε ο Ρόμπερ Πλαντ, και ξέρει να κάνει χιούμορ και για το παρελθόν, ξέρει να στέκεται, ήξερε πότε να πάρει τη στροφή και να αλλάξει πορεία στη μουσική. Και το σημαντικότερο, γιατί είναι κάτι που κάποιοι καλλιτέχνες δεν το κάνουν, όπως είναι και ο Ντίλαν μέσα σε αυτούς, ότι σέβεται το κοινό του πάρα πολύ και ξέρει γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι χθες το βράδυ και σε κάθε συναυλία που πάει βρίσκονται εκεί απέναντί του και δίνει στο κοινό αυτό που πρέπει, τις στιγμές τις ωραίες, το Led Zeppelin, γιατί όσο και να γύρισε την πλάτη του στο Stadium Rock και σε όλη αυτή την αίρα το 1980, και πολύ νωρίς έκλεισε την πόρτα όταν πέθανε ο Μπόναμ, γιατί ήταν σαν αδερφός του, ήξερε ότι οι πόρτες μιας μεγάλης μπάντα έκλεισαν και η ιστορία ήταν πολύ μεγάλη που έγραψαν. Δεν χρειάστηκε να συνεχίσει. Πήρε την πορεία του για τη μουσική που ένιωθε, γιατί είναι και ένας άνθρωπος που έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα στη ζωή του. Οπότε, επειδή ξέρει και σέβεται το κοινό του, ότι εκεί όλοι λαχταρούσαμε έστω και για μία νότα των Led Zeppelin, το έδωσε με πολύ μεγάλη αγάπη και τα έπαιξε έτσι ακριβώς όπως ήξερε ότι θα σταθούν όμορφα. Και μας έδωσε και στιγμές με τη φωνή του που σε διαπερνάει και σε ανατριχιάζει, γιατί σε μεταφέρει σε αυτές τις ιστορικές στιγμές, και νομίζω ότι δεν υπήρχε ούτε ένα φινάλε διαφορετικό, καλύτερο. Ήταν ακριβώς το φινάλε που έπρεπε.

Soul, Led Zeppelin, το ζήσαμε και αυτό με δάκρυα στα μάτια. Έναν πραγματικό θρύλο το τον έχεις μπροστά σου και με χιούμορ και ομορφιά. Και η κοπέλα που είχε μαζί του, η Σούζη, ήταν υπέροχη όλη στη σκηνή. Και το άλμπουμ του, και το άλμπουμ του, το Saving Grace, που το έπαιξαν υπέροχα. Soul of a Man θα ακούσουμε, αφιερωμένο σε όλους σας που ήσασταν εκεί, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, και στη Μαριάννα που έκανε print όλες τις στιγμές, print out.

Saving Grace. Robert Plant λοιπόν χθες. Bad Dreams, Teddy Swim στον αέρα μας. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, τα διαβάζουμε και στο Viber. Κόσμος Radio κάνεις το search και φυσικά ακούς διαδικτυακά στο AirTeco. Γιατί είναι όμορφα. Είναι όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας σε ένα application.

Bad Dreams από το Teddy Swims, Bonnie Tyler. Στην πρώτη της μεγάλη επιτυχία, ένα αντίο της είπαμε. Αλλά η μουσική της, η φωνή της, δεν ξεχαστεί ποτέ. Έχει σημαδέψει όλη τη δεκαετία του 80 και του 90. Και έχουμε χορέψει, ακούσει και κλάψει πολλές φορές με τη φωνή της.

Και από την Bonnie Tyler σε Madonna. Madonna Confessions 2 και Betrayal στο 2026. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Όπως είπαμε, μηνύματά σας διαβάζουμε και στο Viber

Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Απόγευμα στον κόσμο, στους 93,6 και 107. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο. Κόσμοsradio.gr. Αυτό είναι το site. Μέσα από το κανάλι 6 ακούς ψηφιακά στην τηλεόρασή σου και στέλνεις τα μηνύματά σου στο Messenger, κάνεις like στη σελίδα μας στο Facebook και follow στο Twitter και στο Instagram.

Moody Bango, που σε μεταφέρει πάντα σε ένα φωτεινό και ευχάριστο μουσικό περιβάλλον. Παρέμαστε στον κόσμο απόγευμα Παρασκευής στους 93,6 και 107, cosmosradio.gr το site μας, και όπως το λέει και το τραγούδι που ακολουθεί, Hard Times.

0: ritmo mais popular de um grande país. Sou originário do batuque africano.
1: Cosmos é 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ναΐκα. Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

By Me από τον Seal, που ένιωσε πάρα πολύ όμορφα, έχει πει σε συνέντευξή του όταν ηχογράφησε αυτό το τραγούδι, όπως και όλα τα classics που ηχογράφησε το 2017 για το album Standards. Το έκανε με την ψυχή του, είναι περήφανος για αυτό το album και περήφανος που τραγούδησε τόσο μεγάλα τραγούδια, τραγούδια που άντεξαν το μεγαλύτερο τεστ, όπως είπε, το τεστ του χρόνου. Μερικά από αυτά τα τραγούδια, λέει, έχουν αντέξει μέχρι και 70 χρόνια. Και ο λόγος είναι ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να ταυτιστούν με αυτά τα τραγούδια, όπως αυτό που ακολουθεί, που αρέσει πάρα πολύ στον Seal. Smile, χαμογέλα, ακόμη και όταν η καρδιά σου πονάει τόσο πολύ.

Τροαδάμ πάντα. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Στον κόσμο είστε πάντα συντονισμένοι στους 93,6. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Εμείς θα το πούμε αύριο στις 6. Στον κόσμο, στους 93,6.

0: Ladies and gentlemen, for Al Green.
1: Hello, how are you?

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Better, the meanest and greatest, you'll be manifesting a play with the aliens, the better and the better, the east and the venom.

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, πες μαζόγλου πες. more.com artinfo.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6.

0: Thank you.
1: Forever and ever. Ήταν ζωντανά από τον Άσβιλ. Ήταν ένα από τα κομμάτια όπου ο Ραούλ Μαλό το είχε ηχογραφήσει σπίτι του κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και στα sessions της πανδημίας, το έχουμε ξαναπεί, μέσα σε όλα είχε ακούσει και αγάπησε ιδιαίτερα και τον Ντέμι Ρούσο. Και αυτό ήταν και ο λόγος που βγήκε αυτό το τραγούδι τότε στα lockdown sessions. Τον θυμόμαστε πάντα τον Ραούλ Μαλό και πάντα τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Και κάπως έτσι είπα να ξεκινήσουμε σήμερα μελωδικά με το Forever and Ever. Εδώ στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Είναι Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι 10 Ιουλίου. 7 λεπτά μετά τις 8. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες. Με ωραίες μουσικές, με πολλά τραγούδια, με πολλά πράγματα που έγιναν χθες. Στον απόϊχο του Robert Plant, στον απόϊχο του άλμπουμ που παρουσιάσαμε και ακούσατε οι τυχεροί εδώ των Rolling Stones.

Την άλλη εβδομάδα, φίλες και φίλοι, θα δούμε και τον Ρόμπερτ Σμιθ. Θα τον δούμε στην Αθήνα. Διαβάζω για το setlist. Θα πάει γύρω στις 2,5 ώρες το live του, τουλάχιστον αυτό λένε. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό το live. Είπαμε, σε ένα καλοκαίρι που είναι πάρα πολύ ζεστό συναυλιακά. Και χθες το βράδυ, να ξεκινήσουμε λίγο, να τα βάλουμε όλα αυτά σε μια σειρά. Χθες το βράδυ, λοιπόν, καινούριο άλμπουμ παρουσιάσαμε και είχαμε τη χαρά να ακούσουμε από τους Rolling Stones. Το Foreign Tongues, λοιπόν, είναι το νέο άλμπουμ των Rolling Stones. Είναι το 25ο άλμπουμ του αγγλικού συγκροτήματος που κυκλοφόρησε επίσημα σήμερα και είναι ένα άλμπουμ το οποίο είναι σε παραγωγή του Andrew Watt, ένα άλμπουμ θεωρητικά η συνέχεια του Hackney Diamonds από το 2023. Είναι το 6ο άλμπουμ που έχουν ηχογραφήσει από το 1989, από το 90, οι Rolling Stones, και χθες το βράδυ, ακούγοντας λίγο το άλμπουμ, μάλλον όχι ακούγοντας το λίγο, ακούγοντας το όλο το άλμπουμ και μπαίνοντας μέσα στην διαδικασία να ακούσουμε αυτές τις 12 νέες συνθέσεις μέσα σε όλα, και το You Know I'm No Good της Amy Winehouse, καθώς και η μπάντα που αποτελεί ένα φόρο τιμή σε μια από τις μεγαλύτερες επιρροές των Rolling Stones, στο Chuck Berry, με το Beautiful Delilah, το οποίο έχει και αναφορές, αν θέλετε, και στην country και στην bluegrass, και το άλμπουμ μέσα έχει αναφορές στον επιστήθιο φίλο του Jagger, τον Graham Parsons, και στους Allman Brothers, που ούτως ή άλλως ήταν πολύ φίλοι. Όλο αυτό, λοιπόν, το επίτευγμα ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα δημιουργικής περίοδου στο Metropolis Studios στο δυτικό Λονδίνο, και με τον Steve Winwood και με τον McCartney και με τον Robert Smith να κάνει φωνητικά, και με τον Judd Smith τον Red Hot Chili Peppers, και με τον Bruno Mars να παίζει κρουστά σε ένα κομμάτι, και βέβαια άξιος αντικαταστάτης και μακροχρόνιος συνεργάτης του συγκροτήματος, ο Steve Jordan, ο οποίος παίζει ένα εξαιρετικό, παίζει εξαιρετική drums, και με τη συμμετοχή βέβαια του αείμνης του Charlie Watts σε ένα τραγούδι στο Hit Me in the Head. Έτσι, για να πούμε λίγο χοντρικά τι ακούσαμε χθες. Ζητήσατε χθες, φεύγοντας από το κάτω από τον πρώτο όροφο, μου ζητήσατε και είπατε να ακούσουμε σήμερα το You Know I'm No Good. Φυσικά και θα το ακούγαμε έτσι κι αλλιώς. Θυμίζει πάρα πολύ τον Arctic Monkeys στη μελωδία, αλλά έχει κάνει την φοβερή μαγιά, να το πω έτσι, ο Mick Jagger, και έχει αντικαταστήσει τα πνευστά φυσικά με τη φυσαρμόνικα που είναι και πιο bluesy. You Know I'm No Good, The Rolling Stones.

You know I'm no good, λοιπόν, από την μπάντα, από τους Rolling Stones, άλμπουμ παραγωγή του Άντριου Βατ. Εγώ το είπα και χθες που ακούγαμε λίγο το άλμπουμ και κάναμε και δύο-τρία σχόλια, κριτικές, όπως και φυσικά ο Γιάννης Πετρίδης και ο Μιχάλης Καμάκας, ότι αυτό το άλμπουμ είναι χωρισμένο λίγο στη μέση. Είναι ένα άλμπουμ που έχει την υπογραφή του Rolling Stones, έχει την υπογραφή του Άντριου Βατ. Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι, σήμερα μια μπάντα, όσο και να είναι update στην εποχή, χρειάζεται και έναν ανάλογο παραγωγό για να μπορεί να κάνει τα πράγματα και να τα φέρει στο 2026. Και αυτός είναι ο Άντριου Βατ, και καλά έκαναν και τον και συνέχισαν να συνεργάζονται μαζί του και να μπουν μες στη διαδικασία να βγάλουν και τη συνέχεια του Hackney Diamonds, το άλμπουμ δηλαδή. Υπάρχουν κομμάτια που θυμίζουν πραγματικά Pearl Jam, που θυμίζουν Maroon 5 μέσα. Έχουν δηλαδή αυτό το size and shape, να το πούμε, όπου είναι η σφραγίδα του Άντριου Βατ, γιατί έχει κάνει και τις παραγωγές και στους Maroon 5, έχει κάνει την παραγωγή και στο άλμπουμ των Pearl Jam, έχει κάνει την παραγωγή στο McCartney Men, ετοιμάζει να κάνει την παραγωγή στο νέο άλμπουμ του Elton John. Είναι αυτή τη στιγμή ότι πιο update υπάρχει στην αμερικάνικη αγορά, στον κόσμο μάλλον, το πούμε έτσι. Από την άλλη όμως, υπάρχει πάντα υπογραφή των Jagger και Richards σε ένα άλμπουμ το οποίο εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι εύκολα θα βγάλει hit, γιατί δεν βγάζει hit τα τελευταία χρόνια η Rolling Stones στο Billboard. Από την άλλη όμως, το ότι ακούμε ένα τραγούδι το οποίο είναι signature song για τους νέους ανθρώπους, δηλαδή για τους γεννημένους, για τους Zero, για την Gen Z δηλαδή και πέρα, ακούγοντας φυσικά την φωνή της Amy Winehouse, αυτό λέει πολλά. Και δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα ήταν ωραίο κάποιος δημοσιογράφος ή σε κάποια συνέντευξη που θα δώσουν οι Stones, γιατί πάντα το κάνουν, να εξηγήσουν λίγο το making of αυτού του άλμπουμ, πώς δηλαδή μπήκαν στη διαδικασία να πάρουν το τραγούδι της Amy Winehouse, να το διασκευάσουν, να το τιμήσουν, εγώ να το πω. Δεν έβαλαν πνευστά, δεν υπάρχουν οι αρχικοί πνευστοί, όχι ότι δεν μπορεί να βρει πνευστά. Αν έβαζε πνευστά κάποιος από τους Stones, θα έβαζε τον David Sanborn. Δυστυχώς ο Sanborn έχει φύγει από τη ζωή, και λέω το Sanborn γιατί ο Sanborn ήταν ο άνθρωπος που ήταν ο υπεύθυνος tour musician εδώ και 25 χρόνια με τους Stones, και έρθει και στην Ελλάδα το 98. Από την άλλη όμως, ο Sanborn έχει φύγει από τη ζωή. Δεν ήθελαν προφανώς να βάλουν τα πνευστά, ήθελαν να δώσουν ένα χαρακτήρα δικό τους, και ο χαρακτήρας ο δικός τους στους Rolling Stones είναι ο ήχος της blues και ο ήχος του rock and roll και του rockabilly, όπως ακριβώς έκαναν πριν από 60 και πλέον χρόνια, έτσι ακριβώς κάνουν και τώρα. Και μάλιστα σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Ron Wood προχθές, έλεγε ότι το άλμπουμ περισσότερο θυμίζει στο κλίμα το El Mocambo. Το El Mocambo είναι στον Καναδά ένα 300 θέατρο, όπου το 77 πήγαν να παίξουν εκεί οι Stones, και έπαιξαν εκεί οι Stones γιατί δεν μπορούσαν να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυνηγούσαν το Richards για χρήση ναρκωτικών, οπότε αν έμπαινε μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες θα το μαζεύαν στη φυλακή. Πήγαν λοιπόν στον Καναδά, στο El Mocambo, έπαιξαν σε ένα 300 θέατρο και έπαιξαν 3-4 φορές. Αυτό το live έχει βγει και το 24, δεν έχει βγει σαν bootleg, έχει βγει σαν άλμπουμ των Stones στο live στο El Mocambo, και βέβαια ήταν η παρότρινση πολλών άλλων καλλιτεχνών να ανέβουν πάνω στον Καναδά, γιατί live στο El Mocambo έχει δώσει και ο Stevie Ray Vaughan και πολλοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Τα λίγα από τα πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε, θα ακούσουμε πολλοί αυτές τις μέρες Stones. Έχει 4-5 κομμάτια μέσα που μπορούμε να τα ακούσουμε και να τα χαρούμε σίγουρα από τη νέα δισκογραφική δουλειά, που θέλουν του χρόνου να βγουν και σε περιοδία.

We'll pray for you, ένα από τα τραγούδια που ήταν, αν ήταν signature song, όλα αυτά που λέγαμε νωρίτερα για, τους, για την Gen Z, για το You Know I'm No Good. Αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει ξεπεράσει πραγματικά τα όρια, είτε με τη φωνή της Dionne Warwick όταν το πρώτο ηχογράφησε, και φυσικά με την Aretha και με πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Έχουμε διαγωνισμούς, φίλες και φίλοι, στα social media. Μόνο στο Instagram τρέχουν βιβλία και κληρώνουμε βιβλία για το λεγόμενο 25 για τα 25. 525 25 25. Είναι τα 25 χρόνια και τα 25 βιβλία που δίνουμε για τα 25 χρόνια του Κόσμο 93,6 που γιορτάζουμε φέτος. Και 25 βιβλία λοιπόν κάθε εβδομάδα μέχρι τις 22 Ιουλίου. Κληρώνουμε βιβλία σε συνεργασία με πολλούς και γνωστούς εκδοτικούς οίκους. 20 νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Οπότε μπαίνετε στο Instagram, γιατί τρέχουν οι κανονικά οι διαγωνισμοί, και στο Instagram μπορείτε να βρείτε τα βιβλία, όπως και στο Instagram έχουμε διπλές προσκλήσεις για την προβολή της ταινίας DJ Βοσκός στο Σινεφλερί την 5η 16 Ιουλίου στις 9:10. Ο διαγωνισμός λήγει την Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη. Μπαίνετε λοιπόν μέσα, είναι πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί τρέχουν διαγωνισμοί, τρέχουν βιβλία, τρέχουν δώρα, τρέχουν σινεμά, τρέχουν συναυλίες, τα πάντα. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Μας ακούτε από την τηλεόρασή σας, μας ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας, τον κόσμο, live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι ανεβαίνει μπορείτε να το βρείτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Καλησπέρα και στη Χαλκίδα, μας στέλνετε μήνυμα. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Αύριο, φίλες και φίλοι, έχουμε live, όπως κάθε μέρα πια, δηλαδή και κάθε μέρα να ανοίξουμε, κάθε μέρα έχουμε live. Αλλά αύριο όμως οι Whalers, όπως και η Thievery Corporation, θα βρεθούν στην πλατεία νερού για να τιμήσουν λίγο πολύ τους ήχους, τις μελωδίες, τα τραγούδια, την αύρα του μεγάλου Bob Marley. It's the Wailers. Με τους Wailers λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 8:30 και επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βερόνικα Σουίφτ, Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casa de Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής jazz. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Βερόνικα Σουίφτ. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casa de Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο TYO και το Electric Spanish. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ωραίος μουσικός ο TYO, ανερχόμενος. Ένας μουσικός μας έρχεται από τη Γαλλία. Έχει βγάλει ένα εξαιρετικό άλμπουμ φέτος και ακούγεται πάρα πολύ. Ακούγεται πέραν της γαλλικής κοινότητας και στην Ευρώπη. Δεν ξέρω τι κάνει στην Αμερική, αλλά σίγουρα είναι ένας ήχος που μας παραπέμπει αλλού. Μας παραπέμπει στα χρόνια του Σαντάνα και σε άλλες μουσικές παλιότερες, μέσα στη δεκαετία του 70 και για την ακρίβεια μέσα στη δεκαετία του 80. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Χαιρετισμούς και στην Πάτρα και στο Άργος που μας κάνει τα κρόαση και στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Όπου και αν βρίσκεστε, όσοι φεύγετε διακοπές, καλές διακοπές. Όσοι βρίσκεστε στην πόλη, μια χαρά είναι, αρχίζει και αδειάζει η πόλη. Ξέρετε, όταν αδειάζει η πόλη είναι ό,τι πρέπει. Βέβαια, όταν έχει συναυλίες, καταλαβαίνουμε εκεί πού πάει τελικά ο κόσμος, έτσι, γιατί κάπου λέμε ότι κάπου πάει όλος αυτός ο κόσμος και η πόλη, η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν αδειάζει ολόκληρη, αδειάζει και φεύγει τμήματικά και κατά κύματα, αλλά και πάλι όμως όταν ξεκινούν οι άδειες, η αλήθεια είναι ότι στην Αθήνα μπορείς να μετακινηθείς πιο εύκολα. Ακούγοντας λίγο τον ήχο του TYO, χθες λέγαμε και στην εκπομπή και προχθές για τον θάνατο της, το χαμό της Bonnie Tyler, αυτής τόσο σπουδαίας φωνής, και κοίταγα σήμερα και φωτογραφίες και πολλοί Έλληνες μουσικοί και καλλιτέχνες, γιατί είχε έρθει πολλές φορές Bonnie Tyler στην Ελλάδα και ιδιωτικά είχε έρθει, την έχουμε πετύχει και έχω δει και σήμερα και χθες φωτογραφίες και στα μπουζούκια και σε νυχτερινά κέντρα και με λαϊκούς τραγουδιστές και μέσα σε στούντιο έχει ηχογραφήσει και κάνει πράγματα η Bonnie Tyler. Αγαπούσε την Ελλάδα ούτως ή άλλως και ερχόταν και για διακοπές. Σήμερα, φίλες και φίλοι, ανακοινώθηκε η ρίστο με παρόδο περισσότερο με το κομμάτι του TYO, αλλά είναι μια είδηση που ούτως ή άλλως την έχουν βγάλει όλοι. Έφυγε ο Brian Potter. Ο Brian Potter ήταν παραγωγός των Player, των Take That, του Santana. Έφυγε ετών 87, δεν ήταν μικρός, αλλά θεωρείται και θεωρήθηκε ένας από τους πιο επιτυχημένους Βρετανούς παραγωγούς και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Ένας από τους ανθρώπους που έκανε και έγραψε το Rhinestone Cowboy του Glen Campbell, το It Only Takes a Disco, A Minute, την επιτυχία των Ταβάρες, αργότερα του Take That, φυσικά το Ain't No Woman, που ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Four Tops. Μέσα στη δεκαετία του 60-65 ως τυχουργός για τους Small Faces έγραψε το What You Gonna Do About It. Μιλάμε για πολύ μεγάλες επιτυχίες και μέσα σε όλα αυτά, γιατί ήταν ο ίδιος και ο Lambert, δηλαδή πως είναι ο Μπαρτ Μπάκαρα με τον Χάλι Ντέιβιντ, έτσι ήταν Lambert Potter την δεκαετία του 60-70, αλλά στα τέλη της δεκαετίας του 70-78 έγραψε το Inner Secrets του Santana, ένα εξαιρετικό άλμπουμ, και κοιτάξτε πόσο κοντά είναι στον ήχο του TYO στο Electric Spanish που μόλις ακούσαμε. Για τον Brian Potter που έφυγε από τη ζωή.

Φυσικά, φίλες και φίλοι, ο Σαντάνα δεν είναι μόνο το Σαν Παπαντή και το Black Magic Woman, είναι πάρα πολλά πράγματα και το λέτε και εδώ και πολύ και στο Viber και με μηνύματα. Φυσικά, ο Σαντάνα είναι μια εποχή και έχει αλλάξει τα δεδομένα στη μουσική, έτσι, και στο Spanish Rock και από την εποχή που μεσουρανούσαν οι El Chicano και οι Malo μες δεκαετία του 60 και στα τέλη του 60 στο San Francisco και αργότερα βέβαια βάζοντας αυτό τον Spanish Latin ήχο, όπου ξέρετε, αν δεν υπήρχε ο Feliciano στην Αμερική, δεν θα υπήρχε Spanish Latin μουσική με την έννοια που την ξέρουμε. Ο πρώτος άνθρωπος και ο πρώτος διδάξας και αυτός που άνοιξε τον δρόμο ήταν ο José Feliciano. Από την άλλη όμως, καταλαβαίνετε ότι ο Σαντάνα, όπως ακριβώς και πάρα πολλοί καλλιτέχνες, μπήκαν μέσα στο νόημα της εποχής, ήταν αν θέλετε και λίγο διορατικοί και μπορούσαν πραγματικά να παίξουν μουσικές όπου να αγγίξουν το κοινό, είτε αυτό ήταν το ισπανόφωνο είτε ήταν το αγγλόφωνο, πάντα μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που ποτέ δεν έμεινε πίσω. Με κάθε δεκαετία ο Σαντάνα ήταν πάντα update. Απλά εδώ έβαλε το χέρι του και ο Λάμπερ με τον Πότερ, μιας και μιλάμε για τον θάνατο του Μπράιαν Πότερ αυτή τη στιγμή, όπου μπορεί κάποιοι στην Ελλάδα να μην τον ξέρουμε, να μην τον ξέρετε μάλλον με την έννοια του ότι έχει γράψει Four Tops, έχει γράψει μεγάλες επιτυχίες, ζωήρεψε την pop προς τον ήχο της R&B στη Motown, ήταν ένας πολύ σπουδαίος μουσικός αλλά και παραγωγός και ήταν και ο λόγος που όταν έβγαλε το Inner Secrets το Santana το 78, ήταν και ένα άλμπουμ το οποίο ανέβηκε στην κορυφή και είχε κάνει και την παραγωγή των Players βέβαια, το Baby Come Back. Μένουμε λίγο στον Butter και στον Lambert γιατί ήταν ένα από τα νέα αυτές τις μέρες που φεύγει. Βέβαια ο Πότερ είναι ένας άνθρωπος που έκλεισε τα 87, κλείνει μια ολόκληρη εποχή και με το χαμό, με το θάνατο του Πότερ. Με την Bonnie Tyler δεν είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί όλοι περίμεναν ότι θα ανακάμψει η Bonnie Tyler, σε περιοδεία ήταν η γυναίκα και δυστυχώς δεν τα κατάφερε, η Bonnie Tyler έφυγε. Αύριο το βράδυ λοιπόν περιμένουμε τους Θίβερη, τους Χίλτον και Γκάρζα πάνω στη σκηνή. Κάθε φορά που βλέπουμε τους Θίβερη, εμένα προσωπικά μου θυμίζει, τους έχω δει 7-8 φορές, μου θυμίζει εκείνο το φοβερό βράδυ στο Λυκαβιτό, όπου ήταν τέρμα πίσω η σκηνή, είχα μαζευτεί 8-9 χιλιάδες άνθρωποι πριν από πολλά πολλά πολλά χρόνια. Θίβερη Corporation λοιπόν, αύριο το βράδυ στο Ριλί στην Πλατεία Νερού, 9 παρατέταρτο εδώ στον Κόσμος 93,6.

Αύριο λοιπόν οι Thievery Corporation θα βρεθούν στην πλατεία νερού. Θυμάμαι έτσι τώρα ένα από τα live των Thievery. Ήταν αρχές Ιουνίου, ήταν 15-16 χρόνια πριν, γιατί σας λέω οι Thievery έχουν έρθει πολλές φορές. Όπου είχαμε βρεθεί, ήταν τότε και θυμάμαι ήταν με τον Γιώργο τον Μουχταρίδη, ήμασταν πάνω στο θέατρο Βράχων και έχει πιάσει μια βροχή η οποία ήταν άνευ προηγουμένου και έλεγαν τότε οι διοργανωτές ότι τελικά θα βγούνε και θα τραγουδήσουν οι Thievery. Είχε 3.500 ανθρώπους, μπορεί να έχει και παραπάνω. Ο δρόμος ήταν ούτως ή άλλως όπως ανεβαίναμε πάνω στο Βύρονα γεμάτος και αλήθεια ήταν ότι ήμασταν παπιά και βγαίνει κάποια στιγμή ο Χίλτον και λέει backstage, λέει παιδιά τελικά προτείνω να ανέβουμε να παίξουμε πάνω στη σκηνή, πρέπει να έχει τουλάχιστον 2-3 δάχτυλα νερό. Και η απόφαση τελικά όλων ήταν μην ανέβει κανένας και θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Γκάρζα έλεγε παιδιά να τα προσέξουμε λιγάκι γιατί την τελευταία φορά που έγινε το τσαφ με τα μικρόφωνα ήταν όταν ο Τζάκερ τραγουδούσε πάλι σε μια βροχή που του είχε κολλήσει το μικρόφωνο στο χέρι στη δεκαετία του 60 στην Αμερική πάλι σε ένα βροχερό βράδυ σε ένα live και έπαθε ηλεκτροπληξία και ήταν και ο λόγος και πολύ καλά έκαναν όλοι βέβαια όπου η συναυλία τότε είχε ακυρωθεί και είχαν έρθει οι Thievery ένα χειμώνα αν θυμάμαι στο Αθηνών Αρένα ή τότε στο Club 22 στη Βουλιαγμένη. Όλα αυτά για την μπάντα που είναι ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό και θα τους ξαναδούμε για άλλη μια φορά. Πάμε να συναντήσουμε το Σαμπούζι. Σαμπούζι ήδη έχει βγάλει 2 σίγγλ καινούρια. Περιμένουμε και καινούριο άλμπουμ του.

0: waves in the flames, it's behind you. See the gold in the red, new horizons. Let it burn, let it burn.
1: Let it burn. Αυτός είναι ο Σαμπούζη και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε με το Σεμπακάμπος.

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μια μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας εν Νούκλεος, Μπάμπη Στυρόπουλος Κουαρτέτ και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μια μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος.

Καλοκαιρινό, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι το Summer Time. Αυτή είναι η Λουσέν. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Είναι Παρασκευή, βραδάκι 10 Ιουλίου. Με μεγάλη χαρά, μετά από καιρό, Ηλίας Διαμάτης βρίσκεται απέναντί μου στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε για την επόμενη μία ώρα, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Αν έχετε φύγει, ετοιμάζεστε να φύγετε διακοπές, γιατί ανεβαίνοντας στην ΕΡΤ σήμερα τώρα το απόγευμα, μετά τις 7 η ώρα, είχε κίνηση στους δρόμους και είχε κίνηση και βλέπω αυτοκίνητα με μπαγκάζια, με πράγματα για να φύγουν διακοπές. Και είναι απόλυτα λογικό, διότι η ημερομηνία είναι 10 Ιουλίου και ήδη έχουν ξεκινήσει και οι άδειες για το δεύτερο δεκαήμερο του Ιούλη. Και πολύ περισσότερο, όσο περνούν οι μέρες, θα βλέπουμε περισσότερο κόσμο και στην Αττική Οδό και στα κτέλ και στα λιμάνια. Παντού. Ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και φεύγει για τις μόνιμες καλοκαιρινές διακοπές. Πάμε να συναντήσουμε τον Pearl Harbor. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο.

Αυτή είναι η The Secret Souls, άλλη μία από τις μπάντες, από τα συγκροτήματα που μας έρχονται από την Καλιφόρνια, από το Los Angeles, και κάνουν ένα revival στον ήχο των 60s και των 70s και τον αναβιώνουν πάρα πολύ καλά. Χθες το βράδυ, φίλες και φίλοι, εμφανίστηκε στο Λυκαβητό ο μεγάλος Robert Plant. Ο Robert Plant και η Saving Grace μαζί με την τραγουδίστριά τους, την Susie Dian, όπου στο τελευταίο άλμπουμ, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ φίλες και φίλοι, στο τελευταίο άλμπουμ, ο άλμπουμ του Robert Plant, την αναφέρει κανονικά στο εξώφυλλο, δεν είναι ότι τραγουδάει μια κοπέλα και κάνει δεύτερα φωνητικά μαζί της, και μάλιστα της έδωσε και χώρο πάνω στο live να τραγουδήσει. Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό, αλλά αυτό δείχνει, αν θέλετε, και το μεγαλείο ενός καλλιτέχνη. Όταν ο καλλιτέχνης είναι γεμισμένος, είναι χορτάτος, και μιλάμε τώρα για έναν καλλιτέχνη στο μέγεθος της εμβέλειας και του θρύλου του ονόματος του Robert Plant, μπορεί να δώσει χώρο στον οποιοδήποτε. Και βέβαια, χθες το βράδυ ο Λυκαβητός άνοιξε ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο το έκλεισε ο Robert Plant. Φαντάζομαι φέτος θεωρητικά θα κλείσει με τον Robert Smith, τον Cure, και με τα ονόματα που έχουν έρθει φέτος. Δηλαδή, και ο Jean-Michel Jarre, μην νομίζετε, είναι 76-77. Ο David Byrne το ίδιο, είναι 73-74. Και όμως βλέπετε ότι όλοι αυτοί οι ιερόλογοι της ροκ, και βάζω μέσα και τον Jarre, ανεξάρτητα αν έχει την ηλεκτρόνικα, δεν έχει καμία σημασία, οι δρόμοι είναι παράλληλοι. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ο Jarre είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουν αγγίξει ιδιαίτερα τον ήχο του progressive και της ηλεκτρόνικα εκεί στα 70, στα τέλη, στο 80. Στα 77 του λοιπόν ο Plant δεν έχει καμία όρεξη και διάθεση να ανακυκλώσει το παρελθόν, αλλά ανοίγει καινούργιες σελίδες στη ζωή του και καινούργιες σελίδες πάνω στην μουσική, και αυτό φαίνεται και με τον τρόπο με τον οποίο ψάχνει αυτή τη στιγμή τους ήχους. Το θυμόμασταν παλιότερα με το Κασμίρ, όταν είχε τραγουδήσει το Εσακανέ στο Μάλι, είχε κάνει τότε τα live μέσα στην έρημο, αργότερα με τις μελωδίες με τους Αφρικανούς καλλιτέχνες, τώρα με τον ήχο περισσότερο και με μια λυρικότητα, αν θέλετε, μέσα στα τραγούδια, στην Ιρλανδέζικη μουσική, στη folk, στη blues και φυσικά στην Αμερικάνα. Γνωρίζουμε όλοι για τον ήχο και για όλη αυτή την πρόκληση που υπήρχε από τον Τίμπον Μπέρνετ, βγάζοντας με την Alison Krauss το άλμπουμ. Δεν ήταν ότι άκουσε την Alison Krauss και τρελάθηκε, ήταν ότι ήθελε να κάνει ένα πολύ συγκεκριμένο concept project στο μυαλό του, γιατί ακούγεται όλο αυτό το πράγμα, ότι την άκουσε και τρελάθηκε. Η Alison Krauss είναι ούτως ή άλλως μεγάλη καλλιτέχνητα, αλλά όταν έχεις απέναντί σου το Plant, είναι σαν να έχεις απέναντί σου το Everest. Οπότε από εκεί και πέρα ο ίδιος κάνει το ίδιο πράγμα σήμερα με τους Saving Grace. Κάνει με τη Susan Dian, η οποία ανέβηκε πάνω στη σκηνή, μια βαθιά υπόκληση στο κοινό, και ο Βίσονας, ο Αμερικάνικος, το εικαστικό του Saving Grace, όπου όλοι το είδαμε πίσω ακριβώς από τη σκηνή. Και από εκεί και πέρα όλα τα κομμάτια, τα παλιά και τα ξένα. Καταρχήν ο ίδιος είπε ότι πέρασε πολύς καιρός, όμως νιώθω υπέροχα πάνω στη σκηνή και καλησπέρισε την Αθήνα, όχι την Athens, την Αθήνα. Έχει έρθει αρκετές φορές στη χώρα μας ο Plant, αλλά την τελευταία φορά περνούν ούτε λίγο ούτε πολύ 19 χρόνια. Και Rumble On, Four Sticks και φυσικά το σύντομο πέρασμα από το Black Dog που έγινε χαμός από κάτω. Πάρα πολύ καλή η Susan Dian, πάρα πολύ καλή η μπάντα, ωραίος ο ήχος τέλειος, και μπαντολίνο και φυσαρμόνικα και κιθάρες και τσέλο όρθιο και ακορντεόν και drums και κρουστά και βρετανικό folk και βρετανική blues, και λέω βρετανική blues γιατί η βρετανική blues αυτό που έπαιξε, και κλασική αμερικάνα και αρκετή country. Και βέβαια στέλος τραγούδι στο rock and roll και είναι χαμός.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ρόμπερ Πλάν και η τελευταία του δισκογραφική δουλειά. Ο Ρόμπερ Πλάν, ο οποίος είχε μιλήσει πριν από μερικές εβδομάδες στο BBC αλλά και στο Late Show στο Stephen Colbert και έλεγε ακριβώς ότι η folk υπήρχε μέσα του, στον ήχο του, πολύ πριν τους Led Zeppelin. Εξάλλου ο ίδιος και μεγαλώσει στη Δυτική Αγγλία σε μια περιοχή όπου συνυπήρχε η jazz, η folk, η ποίηση και φυσικά η τοπική θρύλη. Και γενικά όλες αυτές τις ιστορίες που περνούσαν από γενιά σε γενιά με τα ουαλικά τοπία, με τους κελτικούς μύθους και με τις αφηγήσεις και με τα μυθικά πλάσματα που αλλάζουν τις μορφές και διαμορφώνουν πολλές φορές τη φαντασία. Κάτι τέτοιο θυμάμαι όταν είχε πει πριν από πάρα πολλά χρόνια και ο Chris Ντεμπέργκ, λίγο πολύ βή παράλληλη όσον αφορά την τοποθεσία, όσον αφορά το location και όχι τόσο τη μουσική, γιατί άλλη μουσική παίζει ο Ντεμπέργκ, άλλη μουσική παίζουν οι Ζέμπελιν, άλλη μουσική πια παίζει ο Ρόμπερ Πλάντ. Αλλά ο Ρόμπερ Πλάντ δεν πάβει να είναι θρύλος. 20 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσε χθες η παρουσίαση του άλμπουμ των Rolling Stones. Είναι πραγματικά καλό το άλμπουμ των Rolling Stones και χαίρομαι περισσότερο όταν στέλνετε μηνύματα και μου λέτε να πούμε χρόνια πολλά στα πολύ μεγάλα ή στα πολύ μικρά παιδιά. Να πούμε λοιπόν στη Χαρούλα, στο παιδάκι, χρόνια πολλά. Να τη χαιρόμαστε, να τη χαίρεστε. Αυτός είναι ο DZZ, So Good, από το νέο άλμπουμ του Γάλλου, που είναι γεννημένο στη Γαλλική Πολυνησία αλλά δραστηριοποιείται στην Ευρώπη.

Ρομπέρτα Κάρλος, Ρομπέρτα Κάμπος μάλλον, και Μαρι Φρός. Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. 33 λεπτά μετά τις 9. Πάντα παρέα με τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Άκρος καλοκαιρινό, άκρος επίκαιρο, όπως πάντα ήταν επίκαιρος ο Marvin Gaye. I want you. Time I like music mix. Έτσι για να πούμε όμορφα στο βράδυ, σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου.

0: Αυτός λοιπόν είναι ο Marvin Gaye. Και εμείς πάμε να ακούσουμε κάτι classic.
1: Cosmos Classic.
0: Από τα παλιά, φίλες και φίλοι. Ακούστηκε το 1967, ο Πιλούσκι όμως το έφερε ξανά το 2007.

Αυτό λοιπόν είναι το Μπέγκιν στο edit του Πιλούσκι, Frankie Valli and the Four Seasons. Και γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία το 67. Ένα από τα κομμάτια μάλλον που ο Frankie Valli εκείνη την εποχή πεζόταν πάρα πολύ και στο αμερικανικό ραδιόφωνο, αλλά μεσουρανούσε και με πάρα πολλά live και στο ραδιόφωνο αλλά και στην αμερικανική τηλεόραση. Ερχόμαστε στο σήμερα. Kendra Morris και In My House.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ziggy Marley, εδώ παρέα με τον Trombone Shorty από το τελευταίο άλμπουμ του Ziggy Marley. Και αυτός είναι ο Bruno Mars. Bruno Mars που βρίσκεται σε περιοδία, σε World Tour, παρουσιάζοντας το καινούριο του άλμπουμ, στο πλευρό του και η Ράι. Και εξαιρετικό το άλμπουμ και εξαιρετική περιοδία σε όλο τον κόσμο.

Καπώς έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ, στον κόσμο, στους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Διαμάντη που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία και για τα καλά σας λόγια. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη να σας πάει μέχρι τις 12. Ραντεβού τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8, για να ανοίξει όμορφα και η εβδομάδα που μας έρχεται. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευτεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Παρασκευής 10 Ιουλίου. Στον αέρα του κόσμου η Maeve Staples, η οποία κλείνει τα 87. Αμερικανίδα τραγουδίστρια R&B and Blues, με όλη την οικογένεια The Staple Singers, τεράστιες επιτυχίες I'll Take You There, Let's Do It Again, και μια δισκογραφία με τελευταία της δουλειά μόλις το 2025. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Ηλίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Amy Winehouse, καλή ακρόαση.

My big bad handsome man. Εγώ έχω ένα big εδώ ηχολήπτη, τον Ηλία Διαμάντη. Αυτή ήταν η φωνή της η Μέλντα Μέι. Η Μέλντα Μέι σήμερα κλείνει τα 52. Και στιχουργός και τραγουδίστρια, βέβαια καταγωγή από την Ιρλανδία. Πρώτο άλμπουμ το 2002, No Turning Back. Ακούσαμε από το Love Tattoo αυτό το καταπληκτικό. Ένα κορίτσι το οποίο ένα συγκεκριμένο έτσι ηχόχρωμα στη φωνή, διαφορετικό, ροκαμπίλ λίγο. Και από εκεί στους Rolling Stones. Οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν επίσημα λοιπόν τον 25ο δίσκο τους σήμερα. Έγινε και μια ακρόαση εδώ χτες στην ΕΡΤ για όσους δεν το ήξεραν. Μπορείτε να πείτε να τον ακούσετε. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια και μέσα στα καξί άλλων και αυτό. Cover, Amy Winehouse. You know I'm not good. Από τους Γερόλικους.

Jack Johnson στα φωνητικά, Αρμάνος Γκουτιέρες στις κιθάρες, Hold on the Light, και αυτή είναι η ΕΟΚΑ. Με καταγωγή από την Ιγυρία, η Βάστης Νέα Υόρκη, η ΕΟΚΑ εδώ, Happy Face. Ένα χαρούμενο τραγούδι.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άννης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Σαν σήμερα γεννιέται ο τρομερός και φοβερός Lee Morgan. Ο Lee Morgan, Αμερικανός τρομπετίστας και συνθέτης, βεβαίως μεσουράνησε εκεί την εποχή του Hard Bop, ακρογωνιαίος λίθος του Blue Note Label, και είχε την τύχη βεβαίως να ηχογραφήσει με όλους τους σπουδαίους: John Coltrane, Dizzy Gillespie, Hank Mobley, Wayne Shorter, και βεβαίως να παίζει και στους Jazz Messengers του Art Blakey. Και θα ακούσουμε και άλλες συνθέσεις του Lee Morgan λίγο αργότερα. Να πάμε όμως σε μια διαφορετική μουσική, στο John Whitehead, που έφυγε νωρίς, αλλά είχε κάνει εξαιρετικά ντουέτα μαζί με τον McFadden, και ένα από αυτά η τεράστια επιτυχία Ain't No Stopping Us Now.

της Philadelphia Records, ο John Whitehead γεννιέται σαν σήμερα. Επιτυχημένο ντουέτο με τον McFadden. Η τεράστια επιτυχία του 1979, ενώ στα πενεζνά.

ένας μουσικός που γίνεται γνωστός από ένα ντοκιμαντέρ Searching for Sugar Man το 2012. Ο λόγος για τον Σίξτο Ντίας Ροντρίγκες που γίνεται σαν σήμερα το 42 στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν. Αλλά ταξίδεψε, έφυγε, πήγε στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Και η μουσική του είχε τεράστια επιτυχία στην Νότια Αφρική. Μάλιστα λέγεται ότι είχε πουλήσει περισσότερους δίσκους για τον Elvis Presley.

Είναι το ντοκιμαντέρ το οποίο είχε κερδίσει πάρα πολλά βραβεία εκείνη τη χρονιά. Μπάφτα, Όσκαρ. Αλλά και ένας σπουδαίος μουσικός ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό πιο πολύ μέσω του ντοκιμαντέρ παρά της μουσικής του και κυρίως στην Αμερική.

0: So there we go.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2
2: σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος. Κόσμος Lab.
1: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Μιχάλης Καμάκας.
3: Ακούτε Cosmos. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ένα σπουδαίος τρομπετίστας, ο Έντουαρντ Λι Μόργαν, γεννιέται σαν σήμερα. Το 1938, με άπειρες συνεργασίες και σε αυτό το σύντομο διάστημα που έζησε, έφυγε στα 33, τον πυροβόλησε η φιλενάδα του σε ένα jazz club. Άφησε μια τεράστια δισκογραφία.

Όλα αυτά εδώ στον κόσμο 93,6. Λες Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη στα κουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Βράδυ Παρασκευής 10 Ιουλίου. Εμίλια Τωρίνη από την Ισλανδία. Acetone. Let's keep dancing. Καλή ακρόαση.

Ο Κίσμο Βαρίας με την τεράστια επιτυχία του Follow the Sun. Και εδώ θα θυμηθούμε μια επιτυχία της Lana Del Rey πίσω το 2011, Video Games.

0: baby, now you do.
1: Now you do. I can't let you.

0: Κόσμος 93,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
3: Ακούτε Κόσμος.

Red Stars. Και εδώ η φωνή της Maven Staples, η οποία σήμερα κλείνει τα 87 και είναι ακόμα ενεργή, μέτρα μεθαύριο τραγουδάει στη Νέα Υόρκη. We go back με Buddy Guy.

Edith Wright με την τεράστια επιτυχία της My Heart πίσω στο άλμπουμ The Orchard. Και εδώ ένας πανοτράγουδο του Σίξτο Ροντρίγκες από το άλμπουμ του Coming From Reality. Ένα πολύ γλυκό I Think Of You.

Ένα νέο κορίτσι από το δυτικό Λονδίνο είναι η Ολύμπια Βιτάλης, η οποία φωνή της ακούγεται έτσι πολύ ωριμή, αλλά είναι μικρή και περιμένουμε πάρα πολλά από αυτήν στο μέλλον. Ολύμπια Βιτάλης, κρατήστε το όνομα. The Sidewinder, σύνθεση του Λιου Μόργκαν, η πιο γνωστή του σύνθεση. Ηχογραφήθηκε για ένα άλμπουμ της Blue Note και έμελε να γίνει ένα jazz standard το 1963.

Συνήθως ακούμε μία μικρή εκδοχή του. Εγώ έβαλα εδώ πέρα μία τεράστια εκδοχή, σχεδόν δεκάλεπτη, για να το ευχαριστηθείτε και να το ευχαριστηθούμε κι εμείς. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και της μουσικής της Άννα Ρουμπίνη Σταγκούρα, και θα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στυλώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στυρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Κόσμος 93,6.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of
5: Cosmos.
3: And have a good trip.

Η Έστρα Collective που είναι εδώ, χάρη της ελπίδας. Here because of hope, όπως είναι και ο τίτλος του άλμπουμ. Η Έστρα Collective που βγάζουν το ένα σίγγλ μετά το άλλο και εδώ βεβαίως και εμπνέονται από το Max Romeo, από το Lucifer Son of the Morning, αλλά δεν μένουν εκεί. Δεν σταματούν πουθενά. Η δημιουργία τους πάει από το Λονδίνο στη Τζαμαϊκά με ένα ακριβώς τραγούδι. Well organized. Και η Λίλα Άικε βάζει τη φωνή.

καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε, στον οίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Σήμερα Παρασκευή, με θέα το Σαββατοκύριακο, και η αποστολή είναι απλώς να περάσουμε καλά.

Βρισκόμαστε στο μεγαλύτερο λιμάνι της Γαλλίας και βεβαίως εκεί βρίσκονται και οι καλλιτέχνες μας, ο Yves Futuristic και η Jar One. Ένα funk hip hop άσμα ή αλλιώς το bebop, και ηχογραφούν στην Beat House Records.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και το αφεντικό έρχεται με τη συνταγή του. Mission Improbable. Ναι, είναι η Herbalizer που κάποτε μας χόρευαν για τα καλά.

που πήρε το μάτι μου την Έρικα Μπαντού, όχι δεν έρχεται στην Αθήνα, μαζί με την Λόριν Χίλ να περιοδεύει και να ταξιδεύει. Η Έρικα Μπαντού που πριν από ένα χρόνο μαζί με τον Alchemist βρέθηκε δίπλα μας, Next to You, το κομμάτι της.

κομματάρα κάθε φορά που το ακούω μου φαίνεται ακόμη καλύτερο. Είναι η Java που έρχονται να συνεργαστούν με τον μέντορα, τον Winston McCanaff, με τις μουσικές αυτές. Ο Bout du Bar είναι το κομμάτι που κρύβεται στην καινούργια τους δουλειά.

hip hop after all. Ο Γκάτς, περίφημος. Από τη Μαδρίτη στη Γαλλία έζησε αρκετά χρόνια. Εννοείται πως γνώρισε τους Λόντορ Λουπ αλλά και τον Τρόι Μπέρκλι, που έρχεται εδώ στο συγκεκριμένο remix Want It Back με τη φωνή των παιδιών μας.

κομμάτι της Οχδονταρίας, εκλεκτό και δυσέβρετο, ο Skin Shape μαζί με τον Χόρους ηχογραφούν στο Λονδίνο πριν από ένα χρόνο. Κάνε πως γνωρίζεις. Act like you.

Yeah, right. The brothers tripping. Brothers tripping, my friend, και ο Roy Ayers στα ωραιότερα μαζί με την Erica Badu μας εξηγεί πως δεν καίγεσαι.

πρώτο πρόσωπο. Ο David Bowie έρχεται στην παρέα. Γυρνάμε πίσω το χρόνο στο 1982 και δύο γάτες πολύ cool έρχονται.

93,6.

δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον Νίκο που αντέχει με τα μεσονύχτια στον κόσμο σας. Οι φανφάρες και ο Καρλία έχουν δοκιμαστεί και το Out to Lounge έρχεται να ξεκινήσει τη δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας.

περίπτωση Κοταράσκη έρχεται μαζί με τους Rain Dogs του, τους οποίους και εμπνεύστηκε από τον Tom. Ένας είναι ο Tom, ο Waits δηλαδή. Ένα ο Bahey από το debut album.

τις ψευδεστήσεις του Ιμπραήμ Μαλούφ, νομίζω πως μπορούμε να ξεκουραστούμε. Ο Μίστερ Μπέ εκεί ηχογραφούσε πίσω στο 2013 αυτά τα Illusions, τα οποία έκρυβαν και το Nomad Slang.

Ένα ντουέτο μας περιμένει στην Μποκοτά, στην Κολομβία. Παίζουν tropical futurism μουσικές και οι Rizomagic, έτσι ονομάζονται. Μόλις κυκλοφόρησαν αυτό το Cumbion Planetario που κρύβει και το κομμάτι που ακούμε με τίτλο Πλούταρκο.

Πολλοί κόσμος και οι μουσικές υπέροχες, ο Μίστα Σάντσες που έρχεται από τη Λισαβόνα, από τη Βαρκελόνη, αλλά και η Τζάντρα που τον περιμένουν για να ρημιξάρουν αυτό εδώ το κομμάτι με τίτλο «Μακάφι εντζεντίμα».

Οι μουσικές μοιάζουν να έρχονται από τη Βραζιλία και σωστά συμβαίνει αυτό. Όμως τα παιδιά έχουν μετακομίσει από καιρό. Η Κούριο Κούριο, μια τραγουδίστρια Λουίζα Μοντέιρο, αλλά και ο αυστριακός παραγωγός και μουσικός Ντάστιν Μπράουν, που πλέον ζουν και ηχογραφούν στη Γερμανία. Αυτά τα ωραία που ακούμε εδώ, καινούριο το άλμπουμ τους.

been a hard night. My story. Ο Γκραν Φάμπιο είναι παλιά ιστορία στα remixes. Όσο για το κομμάτι έρχεται με τίτλο Mr. Blue ή αλλιώς Donny, Can I Have a Martini?

το San Diego. Στην Καλιφόρνια κρέφονται τα παιδιά που αγαπούν τη funk, το afrobeat, την κούμπια, τη soul, τη reggae, δηλαδή τις μουσικές μας. Cumbia No Get Enemy είναι το άλμπουμ που φτιάχτηκε πάνω στον Fela, σε αυτό το περίφημο κομμάτι που έγραψε Water No Get Enemy, και εδώ μέσα στο 2025 τα βαρύτονα σαξόφωνα και ο Μίτσαμ Γιακούμπ συγκεκριμένα παίρνει την εκδίκησή του.

Οι μουσικές ταξιδεύουν προς την Ανατολή. Ο Mr. ID έρχεται με το remix του. Ένα Amour en Soleil είναι το κομμάτι.

Yasmin Hamdan κάνει μεγάλο θόρυβο στο Λονδίνο με τις μουσικές της. Σήμερα ξεχνάει αλλά και θυμάται. I remember, I forget είναι το κομμάτι.

τούμπο δεν σταματάει ποτέ. Συνεχίζει όταν οι άλλοι σταματούν και εννοείται πως αυτή η συνεργασία θα κάνει πάταγο. Η Αρούφ αυτά με τη φωνή της και τη φωνή Fire on the Water μας λένε.

Καινούριο άλμπουμ και για τον Τρίκη, ο οποίος έρχεται εδώ με την Μάρτα Σλακόφσκα να δηλώσει εκτός πραγματικότητας. Λες και δεν το ξέραμε. Out of Place είναι το κομμάτι από την καινούρια δουλειά του με τίτλο Different When It's Silent. Πάντα ηχογραφεί στη δική του False Idols

ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για όλα. Δηλαδή θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα στον κόσμο μας και πάντα στον Νίκο που αντέχει. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Θανάσης Κώστας ακολουθεί με τις μουσικές του.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να σκύψεις ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις.